0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Εγώ εξετάσεις δεν δίνω. Τέλος.
1: Στο άγχος των εξετάσεων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Πάρε 115-25 για να μιλήσουμε για το άγχος των εξετάσεων. Μαζί για το παιδί. Ακούτε Κόσμος

goodness gracious, let me tell you the news. It's been wet with

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: I remember you well in the Chelsea Hotel. You were talking so brave and so sweet, giving me head on the unmade bed while the limousine

0: ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Ακούτε Κόσμος.

Με τον Sting και το Angel Eyes ξεκινήσαμε τη σημερινή εκπομπή, έτσι ωραία, χαλαρά. Είναι Τρίτη, είναι 5 Μαΐου, καλημέρα και από εμάς εδώ από το στούντιο του Κόσμος στο Ραδιομέγαρο της Αγίας Παρασκευής. Μαζί θα είμαστε μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές, Λιάννα Μαστάθη. Νίκος Λαβενίτης εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Να σας πω ότι για την επικοινωνία μας, όπως πάντα το λέω στην αρχή της εκπομπής, έχουμε το Viber, τα social media και το τηλέφωνο 210-6066-429. Ό,τι θέλετε να μας πείτε, εδώ είμαστε. Φτιάξτε καφέ, θα τα πούμε σε λίγο, είναι μόλις 5 λεπτά μετά τις 6. Καλημέρα και πάλι.

και το καιρό, τι θα κάνει σήμερα. Έχει αρχίσει σιγά σιγά να φτιάχνει ο καιρός. Ηλιοφάνεια, λίγες νεφώσεις. Μπορούμε να έχουμε κάποιες βροχές, κυρίως στην Πελοπόννησο, Στερεά και Θράκη, τοπικές βροχές. Θερμοκρασίες, Δυτική Μακεδονία μέχρι 21 βαθμούς. Μακεδονία, υπόλοιπη Μακεδονία και Θράκη μέχρι 26 βαθμούς. Στην Ήπειρο μέχρι 24, Θεσσαλία μέχρι 26, Στερεά μέχρι 24. Και στην Κρήτη θα φτάσει μέχρι τους 22 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα και εκεί ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Είναι καταπληκτικό και το βλέπω τώρα στο δελτίο ότι η Αττική έχει χαμηλότερη, υψηλότερη θερμοκρασία από τη Θεσσαλονίκη, ενώ στη Θεσσαλονίκη σήμερα θα φτάσει στους 25. Στην Αττική λέει θα φτάσει μέχρι τους 24 βαθμούς. Πάντως όσο τέτοια ώρα το πρωί, 13 λεπτά μετά τις 6, έχει 10 βαθμούς, εμείς ακόμα κρυώνουμε. Είναι αυτό που ξεκινάς το πρωί για να πας στη δουλειά, ιδίως αν ξυπνάς τόσο νωρίς το πρωί, που θα βάλεις και το μπουφάν, θα βάλεις και το μακριμάνικο, θα ανοίξεις και τη θέρμανση στο αυτοκίνητο, αλλά μέχρι να γυρίσεις το μεσημέρι θα είσαι με κοντομάνικο και με air condition. Αυτή τη στιγμή λοιπόν στην Αθήνα στους 10 βαθμούς, θα φτάσει όπως είπα και πριν μέχρι τις 24. Αύριο μέχρι τις 27, το ίδιο και την Πέμπτη και την Παρασκευή, θα έχουμε κάποιες νεφώσεις επόμενες μέρες, αλλά σταδιακά θα ανεβαίνει η θερμοκρασία. Επίσης σήμερα στην ταυτότητα της ημέρας, η ειδήση του ηλίου θα είναι 8:20, η ανατολή 6:22, σε 10 λεπτά λοιπόν περίπου, επίσημα η ανατολή του ηλίου. Και σήμερα γιορτάζει η Ειρήνη, οπότε αν έχετε κάποια ειρηνούλα, πείτε της χρόνια πολλά και από εμάς.

Τρίτη λοιπόν, 5 Μαΐου σήμερα, και πριν ξεκινήσουμε το ημερολόγιο που λέμε κάθε μέρα, το ημερολόγιο της ημέρας που κυρίως είναι μουσικό, ήταν σαν σήμερα πριν 16 χρόνια, 5 Μαΐου του 2010, όταν γινόταν μια συγκέντρωση, μαζικότερη συγκέντρωση κατά του μνημονίου στην Αθήνα. Στις 2 το μεσημέρι, 3 άτομα έσπασαν το τζάμι της εισόδου της Marfin Bank στην οδό Σταδίου. Πέταξαν μέσα μια μολότοφ και αμέσως μετά ένα μπουκάλι με βενζίνη, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει φωτιά στο κτίριο. 8 εργαζόμενοι βρισκόντουσαν εκείνη την ώρα μέσα στο κατάστημα. Οι 5 κατάφεραν να βγουν σώοι, αλλά με αναπνευστικά προβλήματα. Αλλά 3 άτομα εγκλωβίστηκαν και πέθαναν από ασφυξία που προκλήθηκε από τις αναθυμιάσεις και το πυκνό καπνό που είχε τυλίξει όλο το κτίριο. Ήταν η Αγγελική Παπαθανασοπούλου, που ήταν και έγκυος, η Παρασκευή Ζούλια και ο Επαμεινώντας Τσάκαλης, που έφυγαν από τη ζωή στην τραγωδία της Μαρφίν σαν σήμερα. Να πούμε ότι υπάρχει ένα κάλεσμα για συγκέντρωση σήμερα το μεσημέρι, συγκέντρωση μνήμης για τα θύματα της τραγωδίας της Μαρφίν. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 12 το μεσημέρι, στο σημείο όπου εκτελήχθηκε το τραγικό γεγονός στην οδό Σταδίου.

δούμε λοιπόν και μερικά πράγματα από το άλλο, το ανάλαφρο ημερολόγιο της ημέρας. Σαν σήμερα, 5 Μαΐου του 1865, καταγράφεται η πρώτη ληστεία τρένου στο Οχάιο της Αμερικής. Ήταν ένα τρένο που εκτελούσε το δρομολόγιο Cincinnati St. Louis, μια ομάδα 15-20 ανθρώπων. Εκτροχίασε το τρένο, αφαιρώντας ένα τμήμα από τις σιδηροτροχές. Εισάβαλαν στα βαγόνια, λίστεψαν τους επιβάτες, χρησιμοποίησαν πυρίτιδα για να τεινάξουν και κάτι χρηματοκιβώτια που υπήρχαν πάνω στα βαγόνια. Απέσπασαν μετρητά, κοσμήματα, κρατικά ομόλογα, έφυγαν μετά. Παρά τις καταδιώξεις, περισσότεροι από αυτούς δεν συνελήφθησαν ποτέ. 1891 ανοίγει για πρώτη φορά τις πόρτες του το Music Hall, που αργότερα ονομάστηκε σε Carnegie Hall. 1908 οι κινηματογραφικές ταινίες στην Αμερική υπάγονται στο νόμο περί πνευματικής ιδιοκτησίας, το λεγόμενο copyright. 1921 κυκλοφορεί το διάσημο άρωμα της Coco Chanel, το number 5, το νούμερο 5. Το 1936 πατετάρεται στην Αμερική το πρώτο μπουκάλι με καπάκι σε φιάλι και λαιμό για την ενέγχυση του ποτού. Και την ίδια χρονιά, το 1936, η Bette Davis βραβεύεται με Όσκαρ για την ερμηνεία της στην ταινία «Επικίνδυνη». Και το τραγούδι γραμμένο για τα μάτια της Bette Davis από την Kim Carnes.

0: Εθνικό Θέατρο. Κουκλίτσα. Ένα έργο βασισμένο στο κουκλόσπιτο του Ίψεν. Είναι δικαίωμα κάθε ανθρώπου να ζει τη δική του προσωπική ζωή και όχι τη ζωή των άλλων. Σκηνοθεσία Μαρία Πανουριά. Κουκλίτσα. Από 17 Απριλίου στη σκηνή Νίκος Κούρκουλος.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.

Κυκλοφόρησε σαν σήμερα το 1969. Είχε πει ο Τζον Λένον για το Get Back σε μια συνέντευξή του ότι κάτι δεν πήγαινε, λέει, καλά κατά τη διάρκεια της ηχογράφησης, γιατί παρατήρησε ότι ο Πολ Μακκάρτνεϊ, όταν τραγούδαγε Get Back to Where You Once Belong, κοίταγε, λέει, με νόημα τη Γιώκο Όνο στο στούντιο. Πάμε να δούμε το ημερολόγιο της ημέρας, λίγα ακόμα πράγματα. 1916 η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας γνωστοποιεί ότι θα δίνονται πλέον δάνεια και στις γυναίκες το 1916. Ήταν τότε λοιπόν που η γυναίκα μπήκε στο τοπίο το τραπεζικό, γιατί η Εθνική Τράπεζα αποφάσισε ότι θα δίνει δάνεια στις γυναίκες. Αλλά αξίζει να πούμε για την ιστορία ότι οι Ελληνίδες ψήφισαν για πρώτη φορά σε τοπικές εκλογές το 1934, ενώ δικαίωμα ψήφου σε εθνικές εκλογές κατοχυρώθηκε νομοθετικά το 1952 και ασκήθηκε για πρώτη φορά το 1956. Δηλαδή δεν ήμασταν ικανές να ψηφίσουμε το 1916, αλλά μπορούσαμε να παίρνουμε δάνεια από τις τράπεζες εμείς οι γυναίκες. 1970 εγκαινιάζεται ο δορυφορικός σταθμός εδάφους του ΟΤΕ στις Θερμοπύλες. 1977 οι Έλληνες μισθωτοί εμφανίζονται στις δηλώσεις εισοδήματος πιο πλούσιοι και από τους βιομηχάνους. 2004 ο πίνακας αγόρι με βίβα του Παύλου Πικάσο πωλείται προς 104 εκατομμύρια δολάρια και γίνεται το ακριβότερο έργο τότε που είχε καταχωρηθεί ποτέ, κατακυρωθεί μάλλον ποτέ σε δημοπρασία. 1997 μεταδίδεται στην Αμερική το τελευταίο επεισόδιο μιας σειράς που έχουμε αγαπήσει πολύ και εδώ νομίζω παγκοσμίως έχει αγαπηθεί. Σαν σήμερα λοιπόν, 5 Μαΐου 1997, μεταδίδεται το τελευταίο επεισόδιο της σειράς «Παντρεμένη με παιδιά».

μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη χθες του ιδρυτή της Wikipedia, λέγεται Jimmy Wells, ο οποίος χαρακτήρισε, λέει, την απαγόρευση που ισχύει στην Αυστραλία για τα παιδιά και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μια καταστροφική απαγόρευση και ντροπή, και διδάσκει, λέει, στα παιδιά να δέχονται την παρακολούθηση από εταιρείες τεχνολογίας όταν συνδέονται στο διαδίκτυο. Η Wikipedia πρωτοβγήκε το 2001, τότε δεν υπήρχαν και μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όμως είπε ο Wells ότι πριν και από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πριν από το Facebook, πριν από το Instagram, πριν από όλα αυτά, πριν από τη Wikipedia, υπήρχε το Usenet, το οποίο ήταν σαν ένας γιγάντιος ανεξέλεγκτος πίνακας μηνυμάτων. Ήταν τοξικός, είχε αντιπαραθέσεις, είχε προσωπικές επιθέσεις, ήταν γενικά μια φρίκη. Και συνεχίζει, και αυτό είναι πολύ έτσι σημαντικό που είπε ο ιδρυτής της Wikipedia, οι άνθρωποι, λέει, δεν χρειάζονται αλγόριθμους για να είναι κακοί μεταξύ τους. Μπορούμε να το κάνουμε και μόνοι μας, οπότε δεν πρέπει να εξειδανικεύουμε το παρελθόν και να λέμε τότε που δεν υπήρχαν τα social, δεν ήμασταν τοξικοί. Ήταν πολύ τοξικοί και τότε οι άνθρωποι. Θεωρεί ότι αυτό το μέτρο είναι κακώς σχεδιασμένο, το μέτρο δηλαδή απαγόρευσης στην Αυστραλία που έχει τεθεί για τους ανηλίκους. Είναι κακώς σχεδιασμένο, είναι επικίνδυνο, γιατί τα παιδιά, λέει, μαθαίνουν να αποδέχονται την παρακολούθηση και την εισβολή στην ιδιωτικότητά τους. Γιατί εκεί πέρα απαιτείται επαλήθευση για την επαλήθευση ηλικίας, να καταθέσεις τα προσωπικά σου δεδομένα, φωτογραφία σου, ταυτότητά σου κτλ. Αυτές οι τεχνολογίες, όπως η αναγνώριση προσώπου για το έλεγχο ηλικίας, θεωρείται προβληματικές. Και γενικά, λέει ο κύριος Wells, ότι υπάρχει ένας ηθικός πανικός γύρω από τα social media, που ίσως είναι και υπερβολικός. Η Αυστραλία έχει θεσπίσει από τα τέλη του 25 ένας από τους αυστηρότερους νόμους παγκοσμίως. Απαγορεύει την πρόσβαση σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σε όλα τα μέσα, για παιδιά κάτω των 16 ετών, πλήρης απαγόρευση. Παρά την αυστηρότητα του νόμου, οι έρευνες που έγιναν στις αρχές του 2026, φέτος δηλαδή, έδειξαν ότι ένα πολύ σημαντικό ποσοστό των ανηλίκων, δηλαδή 70%, εξακολουθεί και μπαίνει με κάποιο τρόπο στα social media. Και στο ημερολόγιο της ημέρας, το επόμενο τραγούδι από το ημερολόγιο μάλλον της ημέρας, οι Kings 1967 κυκλοφορούν το Waterloo Sunset. Αλλά εμείς θα ακούσουμε το Well Respected Man, που είναι κάποιο λάθος, γιατί είναι πολύ νωρίς το πρωί, όπως λέγαμε πριν, με τον Νίκο του Σκλαβενίτη εδώ. Ναι, αλλά σαν σήμερα κυκλοφορήσαν το Waterloo Sunset.

Πάντως, μιλώντας για ιδιωτικότητα και αυτό το σύστημα, αυτό το αναγνώρισης προσώπου που λέγαμε πριν, ότι καλούνται οι έφηβοι στην Αυστραλία και οι νεότεροι να κάνουν για να μπορέσουν να έχουν πρόσβαση στα social media, διάβασα και άλλη μια ενδιαφέρουσα είδηση, ότι η αστυνομία στο Κρόιτον, που είναι μια πόλη στο Λονδίνο, δοκίμασε, λέει, για 6 μήνες ένα σύστημα ζωντανής αναγνώρισης προσώπου, δηλαδή χρησιμοποίησε κάμερες σε δρόμους και σε οχήματα να σαρώνουν τους περαστικούς και να τους συγκρίνουν με λίστες από άτομα που καταζητούνται. Και αυτό το σύστημα, λέει, οδήγησε σε γρήγορες συλλήψεις και θεωρείται αποτελεσματικό από τις αρχές. Είχαν τοποθετήσει κάμερες σε στήλους φωτισμού, σε αστυνομικά βαν που σαρώναν την περιοχή. Και καθώς περνούσες και περπατούσες στον δρόμο, σε φωτογραφίζαν. Αμέσως γινόταν μια ταύτιση με την λίστα που είχαν με καταζητούμενους. Και αν έβρισκαν ότι υπήρχε σε αυτή τη λίστα, σε συλλαμβάναν αμέσως. Δηλαδή, υπήρχε ένα παράδειγμα ότι μέσα σε 45 λεπτά έγιναν 5 συλλήψεις. Και ότι έλεγε μάλιστα ότι η αστυνομία, ότι αυτή η τεχνολογία βοήθησε στην σύλληψη πάνω από 2.000 υπόπτων, και ότι γενικά είναι ένα πολύ ασφαλές, λέει, σύστημα και τα ποσοστά σφάλματος είναι πολύ χαμηλά. Δηλαδή, μέσα σε εκατομμύρια σαρώσεις είχαν μόνο 12 που είχαν κατά λάθος συλληφθεί. Βέβαια, οι επικριτές, όπως καταλαβαίνετε, θέτουν πολλά ζητήματα, γιατί υπάρχουν πολλά ζητήματα. Η ιδιωτικότητα, οι άνθρωποι σαρώνονται σε δημόσιους χώρους, συχνά χωρίς να το γνωρίζουν. Είχαν βάλει κάποιες πινακίδες, αλλά τώρα περπατάς στον δρόμο, δεν βλέπεις μια πινακίδα που λέει ότι σε φωτογραφίζουμε αυτή τη στιγμή. Υπήρχαν κίνδυνοι μεροληψίας, φόβοι για λανθασμένη ταυτοποίηση. Είναι μια αποσπασματική, αν θέλετε, τεχνολογία, δηλαδή σε συλλαμβάνουν και μετά ψάχνουν να βρουν τελικά αν έχεις κάνει κάτι, αν είσαι ακόμα ύποπτος, αν βρίσκεσαι σε αυτές τις λίστες όντως ή αν έχει λυθεί το θέμα σου. Και βέβαια υπάρχουν και οι λανθασμένες ταυτοποιήσεις που είπαμε και πριν, ενώ η αστυνομία ισχυρίζεται ότι δεν ισχύει αυτό. Ρωτώντας διάφορους κατοίκους εκεί πέρα, υπήρχε και ένα ρεπορτάζ στο Κρόιτον του Λονδίνου για το πώς βλέπανε αυτό το μέτρο. Οι περισσότεροι το βλέπανε θετικά, με την λογική ότι με τον τρόπο, λέει, που κυλάει η ζωή τώρα, σε παρακολουθούν ούτως ή άλλως μέσα από το τηλεφωνό σου. Δεν υπάρχει πουθενά να πας που να μπορείς να συνεχίσεις τη ζωή σου χωρίς να σε σαρώσουν, χωρίς να σε κοιτάξουν, είτε είσαι στα social, είτε στο internet, είτε έχεις το τηλεφώνο μαζί σου. Είναι επεμβατικό, λέει ένας κύριος εδώ πέρα, αλλά τι μπορείς να κάνεις, είναι μέρος της ζωής μας πια.

Αυτή είναι η Was Not Was. Σήμερα το 2020 έφυγε από τη ζωή Sweet P. Atkinson, που ήταν μέλος συγκροτήματος και τραγουδιστής. Οι Was Not Was είχαν αυτό το υπέροχο τραγούδι Where Did Your Heart Go, που αργότερα το 86 το είχαν διασκευάσει και η Wham.

was not was, where did your heart go? Ολοκληρώνουμε την πρώτη ώρα, μάλλον ένα τραγούδι από το ημερολόγιο της ημέρας. Αν σήμερα 1973, David Bowie βρίσκεται στο νούμερο 1 της Αγγλίας με το άλμπουμ Aladdin Sane. Ο τίτλος του άλμπουμ είναι λογοπαίγνιο από το A Lad Insane, ένας τύπος τρελός. Από αυτό το άλμπουμ, το τραγούδι που θα μας πάει μέχρι το ρολόι να δείξει ακριβώς, Lady Grinning Soul.

0: 93,6.
1: Το βάλε! Το βάλε!
2: Από κάρφωμα!
3: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
2: Τρελάνε μας!
1: Τρίποντο! Τρίποντο!
4: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.

0: μας προχώνα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

που τα λέει, δεν καταλαβαίνω τι λέει, αλλά το Un Gran Amor νομίζω το καταλαβαίνουμε, Νίκο, ε, σίγουρα. Μια μεγάλη αγάπη, για μια μεγάλη αγάπη μιλάει. Καλημέρα και πάλι, είναι 6 λεπτά μετά τις 7, είστε συντονισμένοι στο Κόσμος 93,6, μαζί μέχρι τις 8, στο μικρόφωνο και τις μουσικές, Λιάνα Μαστάθη, Νίκος Κλαβενίτης εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Έχουμε μπει στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, έχει αρχίσει να ανεβαίνει η θερμοκρασία, νομίζω ότι ήρθε η ώρα να βγάλω επιτέλους τον μπουφάν, τόσο πολύ κρύο κάνει το πρωί. Δεν κάνει κρύο στο στούντιο, αλλά ξέρετε, άμα έχει βγει έξω και κάπως έχει αισθανθεί το κρύο πάνω σου, μετά δυσκολεύεσαι να ζεσταθείς. Παρ' όλα αυτά θα είναι μια καλή μέρα σήμερα, θα έχουμε αυξημένη θερμοκρασία, θα ανέβει αρκετά δηλαδή σε σχέση με τις προηγούμενες μέρες, άλλωστε τι άλλο θα γινότανε. Θερμοκρασίες Δυτική Μακεδονία στους 21 βαθμούς, υπόλοιπη και Μακεδονία και Θράκη μέχρι 26 βαθμούς, στην Ήπειρο μέχρι 24 βαθμούς, στη Θεσσαλία μέχρι 26 βαθμούς, Στερεά μέχρι 24, Πελοπόννησο μέχρι 25 και στην Κρήτη μέχρι 22 βαθμούς, Θεσσαλονίκη και εκεί ηλιοφάνεια, θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 25 βαθμούς, κάτι ανάλογο και στην Αθήνα, έχουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. Αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία στην Αθήνα, από ό,τι λέει εδώ τουλάχιστον το μετεωρολογικό δελτίο, είναι στους 10 με 11 βαθμούς. Σήμερα γιορτάζει και η Ειρήνη, πείτε της χρόνια πολλά, μεγάλη γιορτή, φαντάζομαι ότι μπορεί να έχετε κάποιον και στο περιβάλλον. Χρόνια πολλά λοιπόν και από εμάς. Υπενθυμίζω για την επικοινωνία μας, έχουμε Viber, γράφετε Κόσμος Radio, ανοίγει σελίδα, στέλνετε μήνυμα, έχουμε τα social media που λέγαμε και πριν και έχουμε και το τηλέφωνο 210 60 66 429.

και τα πρωτοσέλιδες εφημερίδες σήμερα απογευματινή. Τι αλλάζει φέτος στο μηχανογραφικό, περισσότερες επιλογές για τους 90.000 υποψηφίους. Και επίσης την απογευματινή, 16 χρόνια μετά το έγκλημα της Μαρφίν, παραμένει ανεξιχνίαστο χωρίς δικαίωση τα 4 θύματα. Ελεύθερος τύπος, 1918 προσλήψεις έως τέλος Μαΐου, νέες προκηρύξεις για μόνιμους και εποχικούς. Εφημερίδα των Συντακτών, το Μαξίμου, καταψηφίζει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Καθημερινή, στα στενά του Ορμούζου η οικονομία και επίσης την Καθημερινή, σε κόκκινο συναγερμό ο Πούτιν. Κόντρα, εκλογικός συναγερμός, αυτή η λέξη συναγερμός παίζει πολύ σημασία στα πρωτοσέλιδα, εκλογικός συναγερμός για συσπήρωση των βουλευτών. Και στα νέα, νέο κληρονομικό, αναγκαστική συγκυριότητα, τέλος, πώς θα αποφεύγονται στο εξής δικαστικές ενδοοικογενειακές διαμάχες και το νέο αμυντικό δόγμα, πύραυλοι παντού αν μας επιτεθούν. Τέλος, ναυτεμπορική, ο αερόσακος ασφαλείας για δάνεια κάρτες, η ναυτεμπορική αποκαλύπτει πτυχές της επικείμενης ρύθμισης που θα φρενάρει τις υπερβολικές χρεώσεις συμβάσεων.

Διάβαζα χθες ένα άρθρο που έλεγε ότι υπάρχει, λέει, μεγάλη ανησυχία στη Μεγάλη Βρετανία από κάποιους, γιατί τώρα εκεί αλλάζουν όλα τα σταθερά τηλέφωνα και τα κάνουν ψηφιακά σταθερά τηλέφωνα. Δηλαδή θα λειτουργούν μέσω router, ίντερνετ και βέβαια δεν θα λειτουργούν χωρίς ρεύμα, εκτός αν υπάρχει κάποια εφεδρική μπαταρία ή κάποια άλλη λύση. Τώρα τι συμβαίνει, πολλοί πολίτες που βρίσκονται σε κάποιες αγροτικές περιοχές που δεν είναι στο κέντρο του Λονδίνου, που ενδεχομένως να μην έχουν και καλή σύνδεση στο διαδίκτυο και έχουν και προβλήματα με διακοπές ρεύματος, εκεί πέρα λένε ότι δεν μπορούμε να χρησιμοποιούμε το τηλέφωνο όταν θα έχουμε διακοπή ρεύματος. Αν τα κάνετε όλα ψηφιακά, με το που θα πέφτει το ρεύμα δεν θα λειτουργεί τίποτα. Γιατί δεν θα μπορούμε να φορτίσουμε, δεν θα λειτουργεί το τηλέφωνο, γιατί θα βασίζεται στο ρεύμα. Και αυτό μου θύμισε, και έχουν και πολύ δίκιο σε αυτό, μου θύμισε μια ιστορία που μου λέγε μια φίλη μου, που της είπε η κόρη της κάποια στιγμή: «Μαμά, γιατί έχεις αυτό το τηλέφωνο, ένα παλιό τηλέφωνο που μπαίνει στην πρίζα, γιατί το έχεις ακόμα, γιατί δεν το πετάμε?» Και της λέει: «Παιδί μου, αν πέσει το ρεύμα, θα πάρω το τηλέφωνο, θα το βάλω κατευθείαν στο πριζάκι χωρίς το router και θα μπορούμε να έχουμε τηλέφωνο.» Και η κόρη της γέλασε και της λέει: «Μαμά, είσαι boomer. Δεν ξέρεις εσύ, δεν λειτουργεί χωρίς ρεύμα, και όμως το τηλέφωνο, το παλιό καλό τηλέφωνο, λειτουργεί όταν πέφτει το ρεύμα και είναι μια έξοδος ανάγκης, αν θέλετε, μια λύση, όχι έξοδος, μια λύση ανάγκης σε περίπτωση που πέφτει το ρεύμα και πρέπει να επικοινωνήσεις με κάποιον.» Έτσι λοιπόν και στο Λονδίνο έχουν αρχίσει και εναντιώνονται πάρα πολλοί πολίτες, ιδίως ηλικιωμένοι, άτομα σε αγροτικές περιοχές, ευάλωτες ομάδες, ανησυχούν ότι δεν θα έχουν καμία τηλεφωνική επικοινωνία σε περίπτωση που κάτι του συμβεί, αν όλα τα τηλέφωνα και τα σταθερά πλέον λειτουργούν με ρεύμα. Αυτή ήταν οι Stranglers που ακούσαμε. Σαν σήμερα το 1983 ήταν το κομμάτι που είχε παιχτεί περισσότερο στη Μεγάλη Βρετανία. Και σήμερα, από το ημερολόγιο της ημέρας, έχει γενέθλια και η Αντέλ και γίνεται 38 ετών, παρακαλώ.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τεταμένη κατάσταση στα στενά του Ορμούζια και η Χυρία δοκιμάζεται με νέες επιθέσεις σε πλοία. Το Ιράν ανακοίνωσε ότι έπληξαν αμερικανική φρεγάτα στα στενά, αφού αγνώρισε τις προειδοποιήσεις λίγες ώρες μετά την εφαρμογή της επιχείρησης Ελευθερία. Η Ουάσιγκτον διαψεύδει και κρατά χαμηλούς τόνους. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα, οι αμερικανικές δυνάμεις χτύπησαν 2 πολιτικά σκάφη με εμπορεύματα, 5 νεκροί από την επίθεση. Το Ιράν θα εξαφανιστεί από προσώπου γης αν επιχειρήσει να πλήξει αμερικανικά πλοία που συμμετέχουν στην επιχείρηση, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Η επιχείρηση Ελευθερία οδηγεί σε επιχείρηση αδιέξοδο, ανέφερε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Η διάρκεια της κρίσης στη Μέση Ανατολή θα καθορίσει τον οικονομικό αντίκτυπο στην Ευρώπη, δήλωσε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης. Ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη σήμερα στη Βουλή, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Δίπλη επίθεση σε ανήλικους σε Νέο Κόσμο και Παγκράτη, στο νοσοκομείο 15χρονος και 14χρονος. Από σήμερα οι αιτήσεις για τα προγράμματα διακοπών, κοινωνικού τουρισμού και πολιτισμού της αγροτικής εστίας. Γενικά αίθριος καιρός έως 25 βαθμούς στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.
0: Ακούτε Κόσμος.
2: Μαθητικό επιχειρηματικό γεγονός της χρονιάς πλησιάζει. Ο 21ος Πανελλαδικός Μαθητικός Διαγωνισμός Καλύτερη Εικονική Επιχείρηση 2026 του Junior Achievement Greece θα πραγματοποιηθεί στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Στο διαγωνισμό θα αναδειχθεί η καλύτερη μαθητική startup της χρονιάς που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Τζενή 2026 στη Ρίγα της Λετωνίας. Καλή επιτυχία, παιδιά!
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
0: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
3: Κόσμος 93,6.
4: Hey girl. Come inside. Oh, you're not gonna stay? Okay, well, look, I know things have been hard between you and me. But before you start pointing fingers, I know what we got to do.

Αυτός είναι ο Τζέιλεν Κόντα που μας έβαλε και στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Σήμερα Τρίτη 5 Μαΐου, συντονισμένη πάντα στο Κόσμος 93,6. Σήμερα να ξέρετε ότι θα γίνει μια συγκέντρωση, είναι ένα κάλεσμα μνήμης στην ουσία για τη Μαρφίν στις 12 η ώρα το μεσημέρι, στο σημείο που έγινε η τραγωδία της Μαρφίν, δηλαδή στην Οδό Σταδίου. Κάλεσμα μνήμης με μήνυμα δικαιοσύνης και μνήμης για τα θύματα στις 12 η ώρα το μεσημέρι στην Οδό Σταδίου. Επίσης να ξέρετε ότι σήμερα συνεχίζονται οι 2 ώρες τάσεις εργασίας από τους δικαστικούς υπαλλήλους, 9 με 11 το πρωί, που αντιδρούν στις συνθήκες ασφαλείας στους χώρους εργασίας τους μετά το πρόσφατο περιστατικό στο πρώην Ειρηνοδικείο. Εδώ θα μείνουμε μέχρι τις 8, στο μικρόφωνο και τις μουσικές θα είναι η Λιάνα Μαστάθη, Νίκος Κλαβενίτης μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου και στη διάθεσή σας το Viber και τα social media σε περίπτωση που θέλετε να στείλετε κάποιο μήνυμα, και το τηλέφωνο 210-6066-429. Καλημέρα και πάλι.

Μου γράφει η φίλη Αναστασία, επιτέλους δουλειά να θα δούμε άνοιξη από σήμερα. Από ό,τι φαίνεται, ναι, αρχίζει να ανεβαίνει η θερμοκρασία. Είναι αυτό βέβαια το παράδοξο, αν θέλετε το οξύμορο, ότι το πρωί έχουμε 8 βαθμούς και το μεσημέρι 28, αλλά τέλος πάντων 25 βαθμούς, που είναι μεγάλη η διαφορά. Χαίρομαι πάρα πολύ αυτούς τους τουρίστες που τους βλέπω. Τώρα έχουν αρχίσει και έρχονται πάρα πολλοί τουρίστες. Έχουμε πολλούς τουρίστες φέτος στην Αθήνα. Και περπατούν στους δρόμους με τα σορτσάκια, με τα μάνικα. Έχουν τα παιδάκια τους τα μωρά χωρίς να φοράνε τίποτα από πάνω, έτσι γυμνά, γιατί θεωρούν ότι έχουν σκάσει και βλέπουν όλους εμάς γύρω με τα μπουφάν και τις ζακέτες και λένε ότι οι Έλληνες δεν πάνε καλά. Στα γενέθλια της ημέρας, γιατί δεν έχει τελειώσει ακόμα το ημερολόγιο, έχουμε κάποια ακόμα που θέλουμε να πούμε. Ο Τζόνι Τέιλορ γίνεται σαν σήμερα, το 1934, έχει φύγει από τη ζωή του 2000. Θεωρείται ο φιλόσοφος της Soul, είχε γνωρίσει μεγάλη επιτυχία στη δεκαετία του 60 και του 70 με την Stax Records. Η κορυφαία του επιτυχία ήταν και το Disco Lady. Εμείς θα ακούσουμε το Who's Making Love.

Επικίνδυση στην Αθήνα και σήμερα. Μερικά πράγματα πρέπει να ξέρετε αν έχετε βγει έξω με το αυτοκίνητο. Έχουμε προβλήματα στο Κηφισό, ιδιαίτερα στο ρεύμα της καθόδου. Έχει σημειωθεί τροχαίο ατύχημα στην Κολοκυνθού, με αποτέλεσμα τα οχήματα να πηγαίνουν σημειωτών από τη Μεταμόρφωση μέχρι το Εγάλεο. Το ίδιο η κατάσταση και στην άνοδο από τη Λένορμαν μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια. Αττική οδό, επίσης έχουμε κίνηση που ξεκινά από το Ζεφύρι στο ρεύμα προς αεροδρόμιο και φτάνει μέχρι την Ηρακλείου, ενώ προς Κόρινθο η κίνηση εντοπίζεται στην έξοδο της Εθνικής Οδού. Στο κόκκινο η κίνηση στην Αθηνών Κορίνθο από το Χαϊδάρι μέχρι τον Σκαραμαγκά, ιδιαίτερα αυξημένη και σήμερα και στο λιμάνι του Πειραιά, όπως κάθε μέρα και στους γυροδρόμους. Προβλήματα καταγράφονται και στην Παραλιακή, στο ρεύμα προς Γλυφάδα, στην Ελευθερίου Βενιζέλου, από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα. Και τέλος, προβλήματα στην άνοδο της Συγκρού, σε αρκετά κομμάτια της Μεσογείου, κυρίως στην κάθοδο και της Κηφισίας, αλλά και στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Εμπνευσμένη από το μήνυμα που έστειλε η Αναστασία, θα δούμε καλοκαίρι, λέει, Sunshine Day, 51 λεπτά μετά τις 7.

smile will bring a sunshine day. Τι άλλο θέλουμε. Έχει έρθει και Προκόπης Δούκας, οπότε χαμογελάμε ακόμα πλατύτερα. Είμαστε μαζί από τις 6 στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Ήταν η Ελιάνα Μαστάθη. Νίκος Σκλαβενίτης εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Προκόπης Δούκας ακολουθεί για τις επόμενες 2 ώρες. Να σας πω λίγο πριν το τέλος για τους διαγωνισμούς. Έχουμε διαγωνισμούς που τρέχουν στα social media. Έχουμε και προσκλήσεις για το live της Σαβίνας Γιαννάτου στο Μέγαρο Μουσικής. Έχουμε για την avant-premiere της ταινίας Η Αρκουδότρυπα. Ό,τι θέλετε, πείτε στα social του σταθμού να λάβετε μέρος στους διαγωνισμούς. Να είστε καλά, τα λέμε πάλι αύριο στις 6.

0: 93,6.
1: Σου έστειλε «Φέρε και μια τυρόπιτα όπως τ' άρχεσαι» και εσύ πάτησες καρδούλα και τις πήγες τυρόπιτα, μπουγάτσα που της αρέσει, ψωμί πολύ σπορό που της τόκοψες αφέτες και αφράτο κουρασάν για μετά.
2: Όποιος ξέρει τι σημαίνει «Κοίτα τη σούφερα», ξέρει και πού να το βρίσκει. Γι' αυτό αγαπάς τον φούρνο των Lidl. Γιατί τα πιο ξεχωριστά ψωμιά, αρτοσκευάσματα και γλυκά ψήνονται κάθε μέρα, πολλές φορές τη μέρα και εσύ τα βρίσκεις πάντα φρέσκα και ζεστά. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Ακούτε κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Όλος σε ένα ραδιόφωνο.

Είναι 1973 το πρώτο άλμπουμ του David Bowie που ανεβαίνει στην πρώτη θέση του βρετανικού chart. Είναι αυτό εδώ που μόλις ακούσατε, το Aladdin Sane ή αλλιώς Elad Insane. Είναι ένα υπέροχο λογοπαίγνιο τίτλος. Το Lady Grinning Soul είναι το κομμάτι που κλείνει το δίσκο και ένα από τα πιο δραματικά και εξαιρετικά του μεγάλου αυτού τραγουδοποιού που μας καθόρισε τις ζωές μας. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Εδώ είναι ο κόσμος. Είναι 5 λεπτά μετά τις 8. Είναι 5 Πέμπτου του 26, 5 Μαΐου. Ο Σωτήρης Παναγιώτου είναι στη ρυθμίση του ήχου. Ο Προκόπης Δούκας είναι στο μικρόφωνο και τη μουσική. Και σαν σήμερα το 1988 γεννήθηκε μια κοπέλα που έσπασε ένα σωρό ρεκόρ, ξεπέρασε και τους Beatles σε κάποια από αυτά, γιατί έγινε μία από τις δημοφιλέστερες τραγουδίστριες της βρετανικής σκηνής. Το όνομά της Adele μπήκε στη ζωή μας μάλλον με το Rolling in the Deep και έκτοτε εξέλιξε ένα ρεπερτόριο που είναι κατώτερο των δυνατοτήτων της. Έχει και αυτή την περίεργη προφορά όταν μιλάει την λίγο λαϊκή. Η Adele λοιπόν, κατά την ταπεινή μου άποψη, τραγούδισε πιο ωραία από οτιδήποτε άλλο ένα υπέροχο τραγούδι των Cure, Love Song.

Love Song σε υπέροχη διασκευή, και όχι μόνο η φωνή της, και η ενορχήστρωση είναι εξαιρετική. Σαν σήμερα το 1813 γεννήθηκε ο Σόρεν Κίρκεγκορντ, αν το προφέρω σωστά. Νομίζω το D δεν προφέρεται. Ο Δανός φιλόσοφος, ο Μέγας. Και το 1818 γεννήθηκε ο Καρλ Μάρξ. Νομίζω χωρίς περαιτέρω συστάσεις, ο άνθρωπος που έγραψε το Κεφάλαιο και που έθεσε τις βάσεις για την θεωρία του κομμουνισμού. Το 1913, συγγνώμη, το 1891 πρώτα, το Carnegie Hall, που τότε λεγόταν Music Hall ακόμα, κάνει την πρεμιέρα του με πρώτα έργα που ερμηνεύονται εκεί, έργα του Τσαϊκόφσκι. Και το 1913 σαν σήμερα γεννιέται ο Tyrone Power, ο ηθοποιός του Hollywood. Το 1943 σαν σήμερα γεννιέται ο Michael Palin, Palin, ο ηθοποιός των Monty Python και Fish Called Wanda και τέτοια πολύ ωραία έργα. Και το 1959 η Annette Bening, επίσης ηθοποιός. Το 1962 σαν σήμερα πηγαίνει στο νούμερο 1 και μένει εκεί για 54 εβδομάδες ένα soundtrack ενός εξαιρετικά δημοφιλούς musical, που είναι γραμμένο από έναν πολύ μεγάλο, τον Leonard Bernstein. Δεν είναι άλλο από το West Side Story. Εμείς ακούμε την εκτέλεση του Μαρία από το κουαρτέτο του Dave Brubeck.

Μαρία λοιπόν, αλλά σήμερα γιορτάζει η Ειρήνη, μην ξεχάσετε να της πείτε χρόνια πολλά. Σαν σήμερα το 1921 γεννήθηκε ο Απόστολος Λάζαρης, οικονομολόγος και πολιτικός, υπήρξε και υπουργός του ΠΑΣΟΚ. Σαν σήμερα, το παρέλειψα αυτό να το πω, το 1789 συνέρχεται στις Βερσαλίες το Συμβούλιο των Γενικών Τάξεων που οδηγεί στη Γαλλική Επανάσταση, και το 1916 σαν σήμερα χτυπάνε οι καμπάνες, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας γνωστοποιεί ότι στο εξής θα δίνονται δάνεια και στις γυναίκες. Μέχρι τότε οι γυναίκες δεν υπήρχαν, ήταν κάτι μεταξύ κατοικίδιου και τέλος πάντων δεν μπορούσε να έχει οικονομικά η γυναίκα. Το 1995 για πρώτη φορά μετά από 22 χρόνια ο πληθωρισμός είναι μονοψήφιος, μην χαίρεστε πολύ, 9,9%, δηλαδή 10 επί της ουσίας, αλλά τέλος πάντων μονοψήφιος. Και σαν σήμερα το 1986 αποφασίζεται ότι το Rock and Roll Hall of Fame, μέλος το οποίο είναι και ο δικός μας Γιάννης Πετρίδης, θα έχει έδρα, θα χτιστεί κτίριο για αυτό το σκοπό στο Cleveland του Ohio.

No Sunshine, η υπέροχη διασκευή του Jose James στο κλασικό του Bill Withers. Έτσι άρχισε το άλμπουμ του, αφιέρωμα στον πολύ μεγάλο αυτό τραγουδοποιό. Και αυτό είναι ένα τραγούδι, συνήθως την ακούμε σε διασκευές, που έγραψε η ίδια η Λίζα Όνο. Ακούστε τι γλυκό που είναι. Family.

Family από την Λίζα Όνο και τον Ρομέρο Λουμπάμπο. Ο Μπιλ Κάντος τραγούδησε μαζί της. Και σαν σήμερα το 1983 το κομμάτι που θα ακούσουμε αμέσως τώρα ανακηρύσσεται ως το πιο πολυπαιγμένο στα ραδιόφωνα του 1982, της χρονιάς που είχε τελειώσει, της προηγούμενης χρονιάς. Δεν είναι άλλο από το Golden Brown των Stranglers. Όλα αυτά βεβαίως στη Βρετανία, παρέλειψα να το πω.

Golden Brown. Λοιπόν, τελευταίο της ημέρας του ημερολογίου, πιο πρόσφατο δηλαδή, αλλά καθόλου, όπως λέμε, last but not least, το 2010 γίνεται αυτή η τρομερή διαδήλωση στο κέντρο της Αθήνας με 150.000 πολίτες που βγαίνουν στους δρόμους. Γίνονται επεισόδια, το θυμάμαι σαν τώρα. Την τηλεοπτική μετάδοση έκανε ένα πολύ μεγάλο μέρος της για την τηλεόραση της ΝΕΤ τότε. Δυστυχώς συμβαίνει και το τραγικό, κουκουλοφόροι πετούν βόμβες και εμπριστικό υγρό μέσα στο κατάστημα της Μαρφίνης της Σταδίου, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους από ασφυξία 3 υπάλληλοι, εκ των οποίων μία έγκυος γυναίκα. Στη μνήμη αυτών των θυμάτων, το έγκλημα δεν έχει διαλευκανθεί, έτσι, γίνεται σήμερα στις 12 μία συγκέντρωση τιμής και μνήμης στην οδό Σταδίου.

Η Καθημερινή γράφει στα στενά του Ορμούζη η οικονομία, ωραίος τίτλος. Σε κόκκινο συναγερμό ο Πούτιν, εν όψη και της παρέλασης, φοβάται. Τα νέα γράφουν πύραυλοι παντού αν μας επιτεθούν, το νέο αμυντικό δόγμα. Και απογευματινή, τι αλλάζει φέτος το μηχανογραφικό. Η Εφημερία των Συντακτών γράφει το Μαξίμου καταψηφίζει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και ο ριζοσπάστης καμία αξιοδότηση δεν έχει κυβέρνηση να σύρει το λαό στο σφαγείο. Ο Ελεύθερος Τύπος βόμβες Ανδρουλάκη, βόμβες κατά Ανδρουλάκη για Πασόκ και ΟΠΕΚΕΠΕ από το Χάρη Καστανίδη. Το Μανιφέστο Ιστερόβουλος ανιστόρητος προσβλητικός για το ίδιο θέμα, προφανώς για τον πρόεδρο του Πασόκ. Και η Κόντρα εκλογικός συναγερμός για συσπήρωση των βουλευτών. Η Πολίτικα Ευρωπαϊκό Χρυσορυχείο 33 εκατομμυρίων ευρώ. Η Δημοκρατία ούτε λέξη για πολεμικές αποζημιώσεις. Και στα οικονομικά φύλλα η ναυτιμπορική ο Ερώσακος ασφαλείας για δάνεια και κάρτες. Και πίσω στο μουσικό μας ημερολόγιο, σαν σήμερα το 1956 ο Elvis κάνει το πρώτο του νούμερο 1 και δεν είναι άλλο από αυτό, Heartbreak Hotel.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων έως 25 λεπτά στην Αττική Οδό, αυξημένη ροή σε Κηφισό και Κατεχάκη. Σε οριακό σημείο βρίσκονται για άλλη μια φορά η έθραυστη εκεχηρία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, ανταλλάσσουν απειλές με φόντο το Ορμούς. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι συνόδευσε 2 αμερικανικά εμπορικά πλοία έξω από το στενό. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα, οι αμερικανικές δυνάμεις χτύπησαν 2 πολιτικά σκάφη με εμπορεύματα, 5 νεκροί από την επίθεση. Το Ιράν θα εξαφανιστεί από προσώπου γης αν επιχειρήσει να πλήξει αμερικανικά πλοία που συμμετέχουν στην επιχείρηση, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Η αμερικανική επιχείρηση σε επιχείρηση αδιέξοδο μετατρέπεται, ανέφερε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Άνοδος στις τιμές πετρελαίου, άλμα σχεδόν 6% για τον Brent. Ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη σήμερα στη Βουλή, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Διπλή επίθεση σε ανήλικους σε Νέο Κόσμο και Παγκράτη, στο νοσοκομείο 15χρονος και 14χρονος. Από σήμερα οι αιτήσεις για τα προγράμματα διακοπών κοινωνικού τουρισμού και πολιτισμού της αγροτικής εστίας. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 25 βαθμούς στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
2: Κόσμος 93,6.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Ακούτε Κόσμος.

Όσες φορές και να το ακούσεις αυτό το κομμάτι, είναι ένα αριστούργημα, δεν το βαριέσαι ποτέ. Με χοροδία και με υπέροχη αναφορά σε αυτή την ταινία του Λόρες Κάσνταν, που τη χρησιμοποίησε αυτό το κομμάτι στην εισαγωγή των τίτλων, στη Μεγάλη Ανατριχίλα. Αυτή είναι η Rolling Stones, You Can't Always Get What You Want, ένα κομμάτι που έχει περάσει και σε πολλά άλλα κομμάτια, μεταξύ άλλων και σαν κομμάτι του George Michael. Σαν σήμερα το 1963, ένας τέλεχος της εταιρείας Decca, μετά από παρένεση του George Harrison, παρακαλώ, πάει και ακούει τους Rolling Stones και μέσα σε μια εβδομάδα τους έχει φτιάξει συμβόλαιο. Είναι ο ίδιος άνθρωπος που είχε απορρίψει τους Beatles για την Decca. Δεν έχει σημασία. Τέλος πάντων, επίσης το 2016, σαν σήμερα, όπως λέγαμε και χθες, οι Rolling Stones βγάζουν επίσημη ανακοίνωση που ζητούν από τον Τραμπ να μην χρησιμοποιεί και αυτό το τραγούδι που το χρησιμοποιούσε στις προεκλογικές του συγκεντρώσεις. Εδώ είναι ο Κόσμος, 20 λεπτά πριν από τις 9. Ο Σωτήρης Παναγιώτου είναι στη ρύθμιση του ήχου, ο Προκόπης Δούκας στο μικρόφωνο και τη μουσική.

0: Αυτή είναι η Μόνα από την Στέλλα Τάλπο, την υπέροχη Ιταλιάνα. Αρχίζω από κάτι που αν μας το λέγανε μερικά χρόνια πριν δεν θα το πιστεύαμε με τίποτα. Το γράφει το Πρόταγκον, είναι μεταφορά ενός άρθρου από το Medium, πως 10 Ουκρανοί σκοτώνουν δύο τάγματα. Το Μάιο του 2025 στην Εστονία πραγματοποιήθηκε μία από τις μεγαλύτερες στρατιωτικές ασκήσεις του ΝΑΤΟ με την ονομασία Hedgehog 25. Συμμετείχαν πάνω από 16.000 στρατιώτες από 12 χώρες. Ο υποτιθέμενος αντίπαλος αυτών των δυνάμεων του ΝΑΤΟ ήταν μια μικρή μεικτή ομάδα Ουκρανών και Εστονών με μόλις 10 Ουκρανούς χειριστές drone, οι οποίοι είχαν μεταβεί στο πεδίο της άσκησης απευθείας από το ενεργό μέτωπο του πολέμου. Αυτοί οι 10 άνθρωποι έφεραν μαζί τους κάτι που δεν μπορούσε να αναπαραχθεί εύκολα σε μια άσκηση, την πραγματική εμπειρία μάχης. Από την πρώτη κιόλας μέρα, σύμφωνα με το Medium, το αποτέλεσμα ήταν εντυπωσιακό και ανησυχητικό. Οι Ουκρανοί προσομοίωσαν την καταστροφή δεκάδων στόχων και μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα είχαν ουσιαστικά εξουδετερώσει δύο τάγματα του ΝΑΤΟ. Οι διοικητές της άσκησης χαρακτήρισαν το αποτέλεσμα τρομακτικό, ενώ ένας ανώτερος αξιωματικός συνόψισε ομά την κατάσταση με δύο λέξεις, εκφράζοντας το σοκ που προκάλεσε η εμπειρία. «Μας μπιπ», είπε απλά.
1: I am a very stylish girl.

In very stylish fee. How do I look? Αυτή είναι η Audrey Hepburn που σας έλεγα χθες. Ο Δημήτρης από το Παρίσι, ο Δημήτρη from Paris, το έχει ενσωματώσει αυτό το sample από την ταινία. Το Breakfast at Tiffany's ήταν σε ένα άλμπουμ που λέγεται Sacre Bleu. Και εγώ σας διαβάζω λίγο από το Protagon πάλι. Κι όμως ο Τραμπ ωφέλησε τη μετάβαση στην πράσινη ενέργεια. I am a very stylish girl. Παρά την εχθρική στάση της κυβέρνησης Τραμπ, η ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις ΗΠΑ αποδεικνύεται πιο ανθεκτική από ό,τι αναμενόταν. Τα τελευταία χρόνια, σύμφωνα με τους Financial Times, καταγράφεται συνεχής αύξηση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από πράσινες πηγές, ενώ προβλέπεται ότι η συντριπτική πλειονότητα της νέας εγκατεστημένης ισχύως τα επόμενα χρόνια θα προέρχεται από ηλιακή και αιωλική ενέργεια, καθώς και από συστήματα αποθήκευσης. Για πρώτη φορά, η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ξεπέρασε εκείνη που προέρχεται από το φυσικό αέριο. Η εξέλιξη αυτή, πέραν της πίεσης που δημιούργησε ο πόλεμος στο Ιράν, εξηγείται από μια σειρά παραγόντων. Πρώτον, η τεχνολογική πρόοδος έχει μειώσει σημαντικά το κόστος των ΑΠΕ. Επιπλέον, τα έργα πράσινης ενέργειας μπορούν να υλοποιηθούν ταχύτερα σε σύγκριση με παραδοσιακές ενεργειακές υποδομές. Την ίδια στιγμή, η ταχύ ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης και των κέντρων δεδομένων έχει αυξήσει κατακόρυφα τη ζήτηση για ηλεκτρική ενέργεια, γεγονός που ενισχύει την ανάγκη για γρήγορες και οικονομικές λύσεις παραγωγής. Σαν σήμερα το 1979 πηγαίνει στο νούμερο 1 του αμερικάνικου chart ένα κομμάτι που λέγεται Reunite.

United λοιπόν από τους Peaches and Herb, έτσι λεγόταν αυτό το ντουέτο. Η μεγάλη είδηση βεβαίως είναι από το μέτωπο του πολέμου, ότι για πρώτη φορά οι Ρώσοι, το γράφει η Athens Voice, αλλά το γράφουν και όλα τα διεθνή μέσα, οι Ρώσοι για πρώτη φορά έχασαν έδαφος τον Απρίλιο από το καλοκαίρι του 2023, τότε που είχαν υποχωρήσει κατά κράτος, αφήνοντας μεγάλο μέρος της Ουκρανίας στα χέρια των Ουκρανών. Η Φιγκαρό γράφει 120 τετραγωνικά χιλιόμετρα έχασαν μεταξύ Μαρτίου και Απριλίου οι Ρώσοι, που φαίνεται ότι στο πεδίο της μάχης δεν τα πάνε και καθόλου καλά. Ο Πούτιν ζήτησε και χειρία, οι Ουκρανοί του απάντησαν θα κάνουμε μία, αλλά όχι στις 9 Μαΐου, στις 5 Μαΐου. Στις 9 Μαΐου είναι η μεγάλη παρέλαση στη Μόσχα μπροστά από το Κρεμλίνο, και ο Πούτιν φοβάται, όπως διαβάζω και τις σχετικές αναλύσεις, και για τη ζωή του. Μια επίθεση με drones πια δεν είναι αδύνατη. Και αυτή είναι η φωνή της Αρίθα. Come by when you can. I've got something that I wanna say. And when I got there, she said, you know, rather than go through a long drawn out thing, I think the melody on the box will help me explain.

Had to find me an angel, έτσι λέγεται το κομμάτι, Angel σκέτο. Η Aretha Franklin τραγουδάει Quincy Jones σε δική του παραγωγή. Ο Γκάρι Κασπάροφ, ο μεγάλος σκακιστής και αντιφρονών βεβαίως, λέει, τον βλέπω σε μια συνέντευξη, στη Ρωσία οι τσάροι και οι δικτάτορες συγχωρούνται για τα πάντα, εκτός από έναν πόλεμο που πηγαίνει άσχημα. Αν ο πόλεμος πηγαίνει καλά, κανείς δεν νοιάζεται πόσοι πέθαναν. Αλλά όταν ο πόλεμος δεν πάει καλά, τότε αρχίζει η αντίδραση. 1994 σαν σήμερα γεννήθηκε αυτό το κορίτσι, η Σελέστε. Love is back.

Η ώρα στον κόσμο είναι 9. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: Οι αθάνατες μελωδίες του Ένιο Μωρικόνε ζωντανεύουν τη Δευτέρα 18 Μαΐου στο Θέατρο Παλάς. Ένα μοναδικό αφιέρωμα με τη σοπράνο Σουζάνα Ρικάτσι, τη μούσα του Μωρικόνε, την ιταλική γυναικεία ορχήστρα Λεμούζ και ταυτόχρονη προβολή από τις αξέχαστες ταινίες.
1: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
2: Ρωμαίος,
3: Ιουλιέτα,
2: από του Μπόστ την Μπένα.
3: Έργο παλιό,
2: ασύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα, η Ρώμανε,
3: Ρωμαίος Σακελαρίου,
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας,
2: χωρίς καμιά ντροπή,
3: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέα για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας,
2: χωρίς καμιά ντροπή,
3: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη.

Rise and fall, η άνοδος και η πτώση. Θα το δούμε. Είμαι σίγουρος. Τι είπε ο μεγάλος πάλι ο Τραμπ? Όταν λέει θα φύγω, λέει, από την Προεδρία, περίπου σε 8 ή 9 χρόνια από σήμερα. Καταστροφή τελείως. Άνοια πλήρης. Craig David και Sting. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο πρώτος, το 1981, με πολλές επιτυχίες. Αυτό νομίζω είναι το πιο ωραίο του, γιατί έχει την πινελιά του Sting επάνω, βεβαίως, γι' αυτό. Σαν σήμερα επίσης, το 1937, γεννήθηκε αυτός ο soul τραγουδιστής, του οποίου η μεγαλύτερη επιτυχία ήταν αυτό εδώ, το Disco Lady, Johnny Taylor.

Είναι η αρχή της εποχής της disco, η έκρηξη αυτή. Ο Johnny Taylor μιλάει για disco lady και σπάει τα ταμεία. Ο πρόεδρος της Φιλανδίας, ο Alexander Stubb, ή Stubb, δεν ξέρω, μάλλον Stubb προφέρεται, δήλωσε το εξής: εμείς οι Ευρωπαίοι πρέπει να καταλάβουμε ότι χρειαζόμαστε την Ουκρανία περισσότερο από ότι η Ουκρανία χρειάζεται εμάς. Έχει 800.000 στρατιώτες, τεχνολογία με τεχνητή νοημοσύνη που κινεί τα ντρόουν της και βετεράνους, σκληραγωγημένους στη μάχη επί 4 χρόνια. Όλα αυτά είναι πολύτιμα και αναντικατάστατα. Παραλυπόμενο από το χθεσινό αφιέρωμα στο Ron Carter, ο μεγάλος μπασίστας, εδώ με τον Jack DeJohnette στα drums, επίσης μεγάλο παίχτη, ηγείται ο Josh Benson στην κιθάρα. Το άλμπουμ λέγεται Beyond the Blue Horizon και αυτή είναι η δική τους εκδοχή στο So What του Miles Davis.

μαζί με τον Clarence Palmer στο όργανο. Σας διαβάζω αυτό που γράφει ο Κώστας Γιαννακίδης στο News 247. Μια χώρα που δεν πιστεύει σε κανέναν. Στην τελευταία σφιγμομέτρηση για την εφημερίδα των συντακτών, η σφιγμομέτρηση είναι της εταιρείας Prorata, υπάρχουν τρία νούμερα που αν τα συνδυάσεις δεν περιγράφουν απλώς την πολιτική συγκυρία, δείχνουν μια αδιέξοδη κατάσταση. Βέβαια, Prorata είναι αυτή. Σχεδόν οι 7 στους 10 δηλώνουν ότι η χώρα κινείται προς τη λάθος κατεύθυνση. Θα ανησυχούσα πάρα πολύ για αυτό το, και ανησυχώ δηλαδή για αυτό το, για αυτή τη διαπίστωση, αλλά θα ήθελα να είμαι σίγουρος για το τι εννοούν λάθος κατεύθυνση πολλοί συμπολίτες μας. Δηλαδή, εννοούν ότι θα ήθελαν μια πιο σωστή κατεύθυνση ή εννοούν ότι θα ήθελαν μια ακόμα πιο λάθος ενδεχομένως. Η ακρίβεια κυριαρχεί συντριπτικά ως το μεγαλύτερο πρόβλημα προφανώς και ακολουθεί το έλλειμμα διαφάνειας και δικαιοσύνης. Ένας στους 3 δεν εμπιστεύεται κανέναν για πρωθυπουργό. Με δύο λόγια, ζούμε σε μια χώρα που πιστεύει ότι δεν βαδίζει σωστά, δεν εμπιστεύεται αυτούς που τη διοικούν και φυσικά δυσκολεύεται να τα βγάλει πέρα. Αυτό δεν είναι εύκολα διαχειρίσιμο, γράφει ο Κώστας Γιαννακίδης. Συνήθως στην πολιτική τα πράγματα ακολουθούν μια προδιαγεγραμμένη πορεία. Η δυσαρέσκεια για την υφιστάμενη κατάσταση δημιουργεί ελπίδα και προσδοκία και συνήθως οδηγεί σε εναλλαγή στην εξουσία. Αυτό δεν υπάρχει τώρα. Έχουμε βαθιά δυσαρέσκεια, δεν υπάρχει προσδοκία και εναλλακτικές λύσεις δείχνουν αδύναμες, ανεπαρκείς, δεν πείθουν. Την ίδια ώρα, γράφει ο Κώστας Γιαννακίδης, η αίσθηση περί λάθους κατεύθυνσης μπορεί να μην έχει σαφές πολιτικό περιεχόμενο, αλλά περιγράφει μια εμπειρία που προκύπτει από την καθημερινότητα και περιλαμβάνει τα πάντα. Από τον τρόπο ζωής μέχρι το αίσθημα ασφάλειας ή την αγωνία για το μέλλον. Η χώρα δεν πάει καλά, δεν χρειάζεται να στο αναλύσει κάποιος, είναι αυτό που αισθάνεται. Και φτάνουμε στην ακρίβεια. Είναι ο παράγοντας που δημιουργεί τη μεγαλύτερη διέγερση στο θυμικό των πολιτών. Διότι όταν δεν μπορείς να τα βγάλεις πέρα, τότε τα μαύρα σύννεφα σκεπάζουν τα πάντα. Η οικονομική πίεση μεγιστοποιεί την οργή και ενισχύει το αίσθημα της αδικίας. Θυμώνεις με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, φρύτης με τις υποκλοπές, καθώς αντιλαμβάνεσαι την κατάργηση της ισονομίας και τη χειραγώγηση της δικαιοσύνης. Και αισθάνεσαι, όπως επισημαίνεται στην έρευνα, ότι το κράτος είναι ένα κλειστό κάστρο που λειτουργεί προς όφελος όσων βρίσκονται εντός των τυχών. Δείτε τώρα τη μεγάλη εικόνα. Η κυβέρνηση προηγείται, αλλά σε ένα περιβάλλον όπου η πλειοψηφία πιστεύει ότι η χώρα πάει προς τη λάθος κατεύθυνση. Η αντιπολίτευση υπάρχει, αλλά δεν καταφέρνει να μετατρέψει τη δυσαρέσκεια σε εμπιστοσύνη. Και ανάμεσα στους δύο πυλώνες, κυβέρνηση και αντιπολίτευση, υπάρχει ένα εκλογικό σώμα που παραμένει δυσπιστό. Είναι και κάτι ακόμα. Η απουσία οράματος. Από τη μεταπολίτευση και μετά, η χώρα είχε πάντα μπροστά της ένα στόχο, ένα σημείο στο οποίο ήθελε να φτάσει. Ο εκδημοκρατισμός, η Ευρώπη, η αλλαγή, η ΟΝΕ και το ευρώ, οι Ολυμπιακοί Αγώνες, η έξοδος από την κρίση. Τώρα τι υπάρχει? Οι πολίτες λένε ότι η χώρα έχει λάθος κατεύθυνση. Ίσως το πρόβλημα να είναι μεγαλύτερο και η χώρα να μην έχει κατεύθυνση. Κατά την ταπεινή μου άποψη, υπάρχει κατεύθυνση. Η κατεύθυνση είναι να κλείσουμε τις τρύπες που έχουμε αφήσει σε όλη τη μεταπολίτευση. Να πλησιάσουμε όσο περισσότερο στην Ευρώπη. Να γίνουμε όσο πιο πολύ ισχυρή και σύγχρονη χώρα. Αλλά αυτό δεν είναι τόσο απτό, φαίνεται για πολλούς. Να σας βάλω σε καλοκαιρινή διάθεση λοιπόν.

Beach, όχι από τον Chris Rea, από τους Groove De Praia, Shelly Sonny και Luca Giacco, αν το προφέρω σωστά. Βεβαίως η συζήτηση και τα σχόλια περιστρέφονται γύρω από τη χθεσινή μετάδοση του πρώτου επεισοδίου στο Sky του ντοκιμαντέρ στο χιλιοστό των δύο δημοσιογράφων, της Ελένης Βαριτσιώτη και της, δεν θυμάμαι το μικρό της, της κυρίας Δενδρίνου, που έγραψαν εκείνο το περίφημο βιβλίο για το πώς εξελίχθηκε η διαπραγμάτευση το 2015. Η Πόπη Καραβά γράφει: «Διαγαλαξιακή μπηχτή Βίζερ. Μερικοί υπουργοί το είχαν πιο εύκολο να πάρουν τηλέφωνο τον Πούτιν παρά τον Γιούνκερ. Αλλά το άλλο, μάλλον, έχει συγκεντρώσει τα περισσότερα πυρά. Αυτό που είπε ο Νίκος Παπάς, ο πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ». Η Πόπη Καραβά το γράφει: «Ο 13-0 λέει για τον Καμένο ότι ήταν πηγαίος, ειλικρινής, παθιασμένος και όχι ακροδεξιός». Προσέξτε τώρα. Όταν του λέει: «Μα δεν ήταν ακροδεξιός, το επιχείρημα ποιο είναι?» Όχι, λέει, δεν ήταν ακροδεξιός, γιατί συνεργάστηκε μαζί μας. Δεν του έχουν πει ότι τα άκρα βρίσκονται πολύ συχνά στην πίσω πλευρά του πλανήτη.

Mother of Pearl στην επανέκδοσή του από τον Brian Ferry πριν από δύο χρόνια. Η δημοσιογράφος Κατερίνα Οικονομάκου γράφει στο Facebook: όχι, δεν είναι ακροδεξιός ο Καμένος, λέει και σήμερα ο Νίκος Παπάς, και η επιχειρηματολογία του είναι να τραβάς τα μαλλιά σου. Και όχι, δεν υπήρχαν μέσα στο κόμμα αντιδράσεις για τη συνεργασία μαζί του, συμπληρώνει την εικόνα ο Τζανακόπουλος. Good to know, παιδιά, το ήθος σας κάνει τα πιάτα να τρίζουν από καθαριότητα. Και η Σίνια Κούσουλα γράφει, ένα λεπτό να το βρω. Ξύπνησε το τραύμα σε όλους μας από το ντοκιματέρ που είδαμε. Βλέπω το σώμα μου πάγωσε όπως τότε. Κοίταζα γύρω μου να δω αν έχω φάρμακα, όπως τότε που έλεγα στη μάνα μου ήρεμα δήθεν, πάρε μου μερικά κουτιά από όλα τα φαρμακεία που θα περάσεις. Άσχημοι άνθρωποι μέσα και έξω έπαιζαν τις ζωές μας κορώνα γράμματα για την πλάκα τους.

μαζί με τον Φρανκ Βινιόλα. Σας διαβάζω λίγο από αυτό που γράφει η Μαρία Δεδούση στο Πρόταγωνο. Ο μεγάλος εχθρός του Τσίπρα. Οι αντιδράσεις που προκάλεσε το μανιφέστο του Ιδρύματος Τσίπρα είναι ενδεικτικές. Ο μεγάλος όγκος του προέρχεται από τα αριστερά. Από την άλλη πλευρά πέρασε λίγο στα ψηλά, το οποίο είναι και σόφρον. Άστο να λέει, μην του δίνεις χώρο. Οι εξαριστερών όμως άρχισαν να ψηρίζουν τις 7.000 λέξεις του μανιφέστου, σημειώνοντας με κόκκινο ακόμα και τα κόμματα και τις τελείες. Τι είπε, τι δεν είπε, τι θα έπρεπε να έχει πει και γιατί δεν το είπε. Καθένας από τη σκοπιά του. Άλλος με έμφαση στο παραγωγικό μοντέλο, άλλος με έμφαση στη συνεργασία με το κράτος του Ισραήλ, άλλος με έμφαση στις ιδεολογικές προσεγγίσεις. Για να τους ικανοποιήσει όλους δεν θα έφταναν ούτε 24 Ευαγγέλια, πολλό δε μάλλον μανιφέστα. Ο Τσίπρας, γράφει λίγο πιο κάτω, κατάλαβε ότι για να επιβιώσει θα έπρεπε να εκφράσει ένα ευρύτερο τμήμα της ελληνικής κοινωνίας, την κεντροαριστερά, αλλά δεν ήξερε ούτε πώς να το κάνει, ούτε πώς να πείσει τους συντρόφους του ότι πρέπει να γίνει αυτή η διεύρυνση. Η στροφή αυτή απαιτούσε ένα ξεκάθαρο νέο αφήγημα, το οποίο δεν είχε. Μένοντας μετέωρος ανάμεσα σε όσα είχε υποσχεθεί και σε όσα έπρεπε να κάνει, έχασε από όλες τις πλευρές. Σαν ένας εν ζωή Τίτο, είδε το οικοδόμημά του όχι απλώς να διαλύεται στα εξών συνετέθη, αλλά τα κομμάτια του να αλληλοσπαράσσονται. Και όταν αλληλοσπαραχθείς, δεν υπάρχει ελπίδα επανένωσης. Θα κερδίσει κάποιος, δεν υπάρχει αφιβολία. Αυτό που θα δυσκολευτεί πάρα πολύ να νικήσει είναι ο μεγάλος του εχθρός. Και αυτός δεν είναι άλλος από τον εαυτό του και το παρελθόν του.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μποτιλιάρισμα σε Κηφισό, Πειραιά και στο κέντρο της Αθήνας, 30 λεπτές καθυστερήσεις στην Αττική Οδό. Σε οριακό σημείο για άλλη μια φορά η έθραυστη εκεχηρία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν ανταλλάσσουν απειλές με φόντο το Ορμούς. Αρκετά εμπορικά πλοία ανέφεραν εκρήξεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες να δηλώνουν ότι κατέστρεψαν 6 ιρανικά στρατιωτικά σκάφη. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, 5 είναι οι νεκροί, αφότου οι αμερικανικές δυνάμεις στόχευσαν 2 πολιτικά σκάφη που μετέφεραν εμπορεύματα προς το Ιράν. Η Τεχεράνη θα εξαφανιστεί από προσωπική σε αν επιχειρήσει να πλήξει αμερικανικά πλοία που συμμετέχουν στην επιχείρηση, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Η αμερικανική επιχείρηση οδηγεί σε επιχείρηση αδιέξοδο, ανέφερε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Άνοδος στις τιμές της πετρελαίου. Άλμα σχεδόν 6% για τον Brent. Σήμερα στη Βουλή η ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Στο νοσοκομείο, 15χρονος και 14χρονος μετά από διπλή επίθεση στο Νέο Κόσμο και Παγκράτη. Εξετάζεται το ενδεχόμενο να συνδέονται οι δύο επιθέσεις. Από σήμερα οι αιτήσεις για τα προγράμματα διακοπών, κοινωνικού τουρισμού και πολιτισμού της αγροτικής εστίας. Γενικά έθριος ο καιρός έως 25 βαθμούς στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.
2: Κόσμος 93,6.
3: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη.
4: Τρελάνε μας!
5: Τρίποντο! Τρίποντο!
4: Μεχάρα μου!
6: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
7: Φαντάσου ότι ταξιδεύεις μακριά, μα πολύ μακριά, μέχρι τη μαγική Ταϊλάνδη.
8: Wow!
7: Ονειρεύεσαι?
8: Όχι!
7: Το Thais Up σε προσκαλεί σε ένα γαστρονομικό ταξίδι για να απολαύσεις τις πιο αυθεντικές εξωτικές γεύσεις της Ταϊλάνδης.
9: Κλείσε το τραπέζι σου σήμερα στο Thais Up και ζήσε την Ταϊλάνδη από κοντά.
10: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος Radio.gr

τις ωραίες παραγωγές του James Brown, γιατί ο μεγάλος νονός της Soul έβγαλε και πολλούς καλλιτέχνες μικρότερου ελληνικούς, αλλά τους έγραφε τραγούδια, τους έκανε την παραγωγή κλπ. Αυτός είναι ο Sweet Charles και το Yes It's You, και εδώ είναι ο κόσμος. 24 λεπτά πριν από τις 10, ο Σωτήρης Παναγιώτου είναι στη ρύθμιση του ήχου, ο Προκόπης Δούκας είναι στο μικρόφωνο και τη μουσική, και σαν σήμερα το 1984 αυτό εδώ το παλικάρι παντρεύεται ένα άλλο, όχι ένα άλλο παλικάρι, ένα κορίτσι που είναι επίσης, αυτός είναι frontman των Simple Minds, αυτή είναι frontwoman ενός άλλου rock εξαιρετικού συγκροτήματος, των Pretenders, την Chrissie Hynde.

Don't You Forget About Me, ένα κομμάτι που δεν ήθελα, προοριζόταν για άλλο συγκρότημα. Κάποιοι το απέρριψαν, αλλά οι Simple Minds το έκαναν παγκόσμια επιτυχία. Ο Ευάγγελος Χατζησπύρογλου γράφει στο Facebook 86 ημέρες απεργίας πείνας καταρρύπτοντας το υφιστάμενο ρεκόρ που κρατάει πεισματικά εδώ και 106 χρόνια. Βρίσκεται ένας συνάνθρωπός μας στα προσφυγικά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, εκεί ανάμεσα στο εφετείο και στη Γαδά, ο οποίος βάζει τη ζωή του σε κίνδυνο με κύρια και βασικά εντελώς σημαντικότατα και πανανθρώπινα αιτήματα. Πρώτον, να μην γίνει η ανάπλαση των εκεί κτηρίων, τα οποία ως επιτοπλίστων δεν ανήκουν σε αυτούς που τα κατοικούν. Δεύτερον, να μείνουν μέσα στα υποκατάρρευση προσφυγικά σπίτια όλοι οι παρόντες κάτοικοι, ακόμη και οι καταληψίες και όσοι δεν έχουν κανένα νομικό λόγο να βρίσκονται εκεί μέσα. Τρίτον, η ανάπλαση, ανακαίνιξη, στήριξη, σοβάτισμα, διάσωση των καταληφθέντων να γίνουν όχι με κανονικό χρήμα από το κράτος ή το ΕΣΠΑ, ιδιωτικά κεφάλαια, αλλά από αυτοχρηματοδότηση, αυτοοργάνωση, έρανο ή crowdfunding ίσως. Οι επιτυχίες του χώρου όμως δεν σταματούν εδώ, γράφει λίγο πιο κάτω. Προχθές ανακοινώθηκε ότι και μια νέα συντρόφισσα αγωνίστρια κατά των εμετικών εργολάβων και του απέσιου κρατικού ή ενωσιακού, όλοι είναι απατεώνες προφανώς χρήματος, ξεκινάει και αυτή, γιατί όχι, απεργία πείνας.

αυτή την ωραία εκδοχή των Coup πάνω στο Vuelvo al Sur του Αστορ Πιατσόλα. Σας διαβάζω λίγο από αυτό που γράφει ο Άγγελος Κοβέος στο Πρόταγκον. Ο πειρασμός του φθινοπόρου και το ρίσκο του 27.

βάση την πραγματική εικόνα, ο Πρωθυπουργός θα εμφανιστεί στις αρχές Σεπτεμβρίου στη ΔΕΘ, θα ανακοινώσει τις νέες παροχές και όλοι θα αναμένουν να ακούσουν πώς θα διατυπωθεί η αναφορά του στις εκλογές. Θα τις προκηρύξει για τον Οκτώβριο ή θα επιμείνει στην εξάντληση της τετραετίας, αφού με κάτι τέτοιο θα ισοδυναμεί μια εκλογική αναμέτρηση εντός του 27, ακόμα και αν αυτή γίνει στις αρχές του έτους. Τα σημερινά δημοσκοπικά δεδομένα πάντως δεν δίνουν εύκολες απαντήσεις. Η κυβέρνηση παλινδρομεί σε ποσοστά μεταξύ 25 και 29%. Η αντιπολίτευση είναι στάσιμη και όλοι αναμένουν τις κινήσεις των Αλέξη Τσίπρα, Μαρίας Καριστιανού και πιθανώς Αντώνη Σαμαρά. Κατά τα όσα αναφέρουν πολιτικοί παράγοντες και αναλυτές, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αντιμετωπίζει μια αρκετά σύνθετη συνθήκη. Όταν μπαίνει στην εξίσωση το δίδυμο Τσίπρα-Καριστιανού, φαίνεται ότι συσπηρώνει ευκολότερα ένα κοινό κατά βάση κεντρό και μετριοπαθώς δεξιό. Όταν προστίθεται όμως και η παράμετρος Σαμαράς, φαίνεται ότι είναι πιθανές οι διαρροές δυσαρεστημένων της Νέας Δημοκρατίας προς τα δεξιά, έστω ενός μικρού αλλά κρίσιμου τμήματος. Δεν είναι φυσικά γνωστό πώς θα αλληλεπιδράσουν όλα αυτά σε ένα πραγματικό εκλογικό περιβάλλον. Υπό αυτές τις συνθήκες και με δεδομένο ότι ο Μητσοτάκης φορτσάρει στην προεκλογική περίοδο, το ζήτημα είναι πώς θα αξιολογήσει ο Πρωθυπουργός την παράμετρο του χρόνου. Ορισμένοι συνομιλητές του επιμένουν ότι μια καλά σχεδιασμένη στρατηγική για το φθινόπωρο μπορεί να του δώσει μια νίκη με ποσοστά που δεν θα επιδέχονται αμφισβητήσεις, ακόμη και δίχως αυτοδυναμία. Άλλοι εκτιμούν ότι αν τα δημοσκοπικά δεδομένα δεν έχουν αλλάξει, δεν θα έχει λόγο να βιαστεί και θα πρέπει να πάει στο 27 ποντάροντας στην εμπέδωση των όσων θα ανακοινώσει στη Θεσσαλονίκη. Στο χρονικό ορίζοντα του ενός έτους από σήμερα είναι αδύνατο να διαβλέψει κάποιος τι συνθήκη θα επικρατεί και πάντως σίγουρα δεν διαφαίνεται κάτι θετικό. Δεν σημαίνει όμως αυτό ότι με τον ίδιο τρόπο σκέπτεται και ο Πρωθυπουργός. Το μόνο βέβαιο είναι ότι οι επόμενες εκλογές δεν θα μοιάζουν σε τίποτε με τις προηγούμενες του 19 και του 23. Υπό αυτή την έννοια, το κρίσιμο είναι ποιος θα διαβάσει καλύτερα τι ακριβώς συμβαίνει στην ελληνική κοινωνία. Είναι κάπως δυσκολότερο σε σχέση με την προηγούμενη σχετικά πρόσφατη περίοδο.

Step It Up από του Stereo MCs. Η Βάσο Κιντή, καθηγήτρια φιλοσοφίας στο ΕΚΠΑ, μεταφέρει από την χθεσινή θέαση του ντοκιμαντέρ στο Χιλιοστό. Ο Τόμας Βίζερ, ο πρόεδρος του Euro Working Group, ερωτάται από την Ελένη Βαρβισιώτη: ξέρατε το Βαρουφάκη πριν γίνει υπουργός οικονομικών? Αργά και κάπως υπεροπτικά: όχι, δεν είχα ακούσει γι' αυτόν, γιατί ας πούμε στον κόσμο της οικονομετρίας ήταν λιγότερο γνωστός από όσο ήθελε να μας κάνει να πιστεύουμε. Όταν ανακοινώθηκε ως υπουργός οικονομικών, είχατε καμία επικοινωνία με την ομάδα σας ή με τους συναδέλφους σας για να μάθετε ποιος είναι αυτός ο νέος υπουργός? Δεν χρειάστηκε πραγματικά να επικοινωνήσουμε μεταξύ μας, διότι μιλούσε τόσο πολύ ο ίδιος. Αυτό ήταν αρκετό για όσα χρειαζόταν να ξέρουμε. Το επίθετο που χρησιμοποίησε, γράφει η Βάσο Κιντή, ο Βίζερ, όταν έλεγε ότι ο Βαρουφάκης μιλούσε ο ίδιος πολύ, είναι profligate, που σημαίνει, σύμφωνα με το Webster's, το λεξικό Webster's, wildly extravagant, τρελά υπερβολικός, shamelessly immoral, χωρίς ντροπή ανήθικος. Η ανέσχυντα ανήθικος.

That Man, αυτή είναι η Ολλανδέζα Caro Emerald. Ο Νίκος Φιλιππίδης, ο δημοσιογράφος, το γράφει στο Energy Mag. Καίγονται τα δάση για τα αιωλικά. Σύμφωνα με την νομοθεσία, η εγκατάσταση αιωλικών πάρκων σε δάση και δασικές εκτάσεις επιτρέπεται υπό αυστηρές προϋποθέσεις. Γεγονός που καθιστά την καταστροφή ενός δάσους από πυρκαγιά όχι μόνο άσκοπη, αλλά και επιζήμια για την επένδυση. Από τη στιγμή που μια έκταση καεί, η διαδικασία διοδότησης γίνεται εξαιρετικά πιο σύνθετη και αυστηρή. Δεν υπάρχει κανένα κίνητρο απολύτως για να γίνει εμπρισμός.

Τελευταίο για σήμερα του Μιχάλη Τσιντσίνη, Άκης Κέρτσος Πυρήνες. Το πρόβλημα, όπως το παρουσιάζουν οι ίδιοι οι συντάκτες της προκήρυξης, δεν είναι ο Σκέρτσος, είναι ότι το μαξί μου, ας το πούμε έτσι απρόσωπα προς τη στιγμή, δεν τους ακούει. Ζητούν νέο ρόλο για το βουλευτή. Και η αρχιτεκτονική, όλα σε εισαγωγικά, που εισηγούνται, προβλέπει αυτοτέλεια των Υπουργείων και ιδιαίτερα της κοινοβουλευτικής ομάδας. Τι σημαίνει αυτοτέλεια των Υπουργείων στα συμφραζόμενα της ελληνικής τεχνολογίας του κυβερνάν? Τι άλλο μπορεί λογικά να σημαίνει παρά περισσότεροι βουλευτές ή υπουργικές θέσεις που θα μπορούν να έχουν μεγαλύτερη αυτονομία στη δράση τους, που δεν θα έχουν στην πλάτη τους επιτηρητές με ηλεκτρονικά μπλοκάκια? Οι βουλευτές, γράφει ο Μιχάλης Τσιντσίνης, διεκδικούν ανοιχτά μεγαλύτερο μερίδιο εξουσίας και το διεκδικούν από το πρόσωπο που τη διαθέτει και την έμεται. Το πρόσωπο αυτό δεν είναι φυσικά ο διορισμένος τεχνοκράτης, είναι εκείνος που τον διόρισε. Υπό αυτό το πρίσμα, ο ανταγωνισμός που παροξύνεται στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι ούτε ξαφνικός ούτε αφύσικος. Έχει αρχίσει να εκδηλώνεται μετά τις ευρωεκλογές του 24, την πρώτη στιγμή από τον Ιανουάριο του 16, που η μητσοτακική Νέα Δημοκρατία εμφανίστηκε να χάνει δυνάμεις. Έκτοτε λειτουργούν τα γαλάζια συγκοινωνούντα δοχεία. Όσο περισσότερο χάνει δυνάμεις στο πρωθυπουργικό κέντρο, τόσο εντονότερες γίνονται οι πιέσεις προς το Μητσοτάκη να μαζευτεί, να κόψει το κλειδονιζόμενο Ιμπέριουμ σε αυτοτέλειες. Και μέχρι εδώ ήταν για σήμερα. Ο Σωτήρης Παναγιώτης ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Ο Προκόπης Δούκας ήταν στο μικρόφωνο και τη μουσική. Σας αφήνω στα χέρια του Γιάννη Δημητριάδη και του Λεωνίδα Αντωνόπουλου. Εμείς θα τα πούμε αύριο στις 8. Σας αφήνω με τους Creeps. Ooh, I like it. Καλημέρα σε όλους.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
2: Από πού ακούστηκε αυτό?
1: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου.
3: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
4: Μεγαρό, 16 Μαΐου. Η Ελληνική Συμφωνική Ορχήστρα Νέων, η Resident Ορχήστρα Νέων του Μεγάρου, σε μια ξεχωριστή συναυλία μουσικής δωματίου. 5 ανερχόμενα ταλέντα ερμηνεύουν έργα για έγχορδα και πιάνο υπό την καθοδήγηση της διεθνούς φήμης βιολονίστα Κορίνα Μπελτσέα. Δβόρζακ, Σωστακόβιτς και Νεζερίτης σε ένα πρόγραμμα που αναδεικνύει τον πλούτο και τη δύναμη της μουσικής δωματίου. 16 Μαΐου στο Μέγαρο. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Χορηγός της μουσικής δωματίου. 16 Μαΐου στο Μέγαρο. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.

0: Να λοιπόν, εδώ είμαστε και εμείς 10 λεπτά, 10 και 6 είναι δείχνει το ρολόι, άρα 6 λεπτά μετά τις 10 και μέχρι τις 12 εδώ στην παρέα σας όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή. Σήμερα πάνοντες και οι δύο, και ο Γιάννης Δημητριάδης και ο Λεωνίδας Αντωνόπουλος στο μικρόφωνο και τις μουσικές.
1: Ο Νίκος Κλαβενίτης.
0: Ο Νίκος Κλαβενίτης είναι στον ήχο. Συγγνώμη, Νίκο. Ήθε Γιάννης Κώστα, σκέφτηκα, ξέρεις όλα αυτά τα.
1: Εντάξει, είναι και με την ηλικία.
0: Τα ασυνήθιστα ονόματα.
1: Είναι και με την ηλικία που σιγά σιγά τρία ονόματα είναι δύσκολα, μετά δύο είναι δύσκολα, μετά ένα είναι δύσκολο.
0: Ακριβώς. Και μετά φαντάσου είναι όλα... να ήμασταν Ισπανοί.
1: Αυτό σκεφτώ. Λοιπόν, εδώ είμαστε με τον Νίκο Κλαβενίτη στον ήχο. Θα είμαστε για τις δύο επόμενες ώρες εδώ στην παρέα σας με πολλές μουσικές και με καινούργια πράγματα σήμερα και με παλιά πράγματα και με όλα αυτά τα ωραία που κάνει ο κόσμος. Κάνετε, ακολουθείτε τον κόσμο στο Facebook και στο Instagram, κόσμος 936, και κατεβάζετε και το Viber όσοι δεν το έχετε, για να μπορέσετε να επικοινωνείτε μαζί μας, για να μας λέτε αυτά που θέλετε μέσω του λογαριασμού μας Cosmos Radio. Μπαίνετε εκεί και βεβαίως μπορείτε να μας γράφετε ό,τι θέλετε, αρκεί να είναι

0: τεκμηριωμένο, σωστά και με ευγένεια, έτσι.
1: Και, και χαμόγελο.
0: Και χαμόγελο, και κατεβάζετε και το application, το ERT Echo, το οποίο έχει τα πάντα μέσα. Έχει όλο το, την ERT, αλλά έχει κυρίως το Cosmos και το Cosmos Jazz. Τα on demand, τις εκπομπές τις ακούτε όποτε θέλετε. Τα DJ mixes των παραγωγών του Cosmos. Γενικώς ένα πρόγραμμα, αυτό που ακούτε στην καθημερινότητα σας στο Cosmos, το ακούτε μέσα από το ίντερνετ και on demand. Όποτε θέλετε, ό,τι θέλετε, μέσα από το ERT Echo.

Cosmos Classic.

0: Αυτός εδώ είναι ο Ben Harper από τα παλιά With My Own Two Hands από το 2002. Ένα κομμάτι που παίζαμε πάντοτε και αγαπούσαμε πάρα πολύ στο κόσμο. Από την ημέρα που βγήκε, έχει και την ηλικία του σταθμού μας αυτή η κυκλοφορία.
1: Πες την ηλικία.
0: Από το 2002.
1: 25 συναπτά.
0: 24.
1: 24 τότε βγήκε το κομμάτι. Αλλά φέτος το 2026 συμπληρώνονται 25 χρόνια κόσμος.
0: Φέτος 25 χρόνια κόσμος. Και σε μια κακή χρονιά διαβάζουμε για τις οικονομική κρίση, η οποία αυτή τη στιγμή φαίνεται να εγκαθίσταται. Δεν είναι μόνο πάνω στην Ελλάδα ή μόνο πάνω στην Ευρώπη, είναι παγκόσμια. Και με όλα αυτά που συμβαίνουν στον πόλεμο, που δεν είναι και ακριβώς πόλεμος, είναι αποκλεισμός και δεν
1: μία
0: είναι και αποκλεισμός.
1: Γίνεται, μία δεν γίνεται.
0: Και δεν ξέρουμε ούτε τι θα γίνει, ούτε πότε θα τελειώσει, ούτε ο Τραμπ έχει δώσει ένα καθαρό timetable ότι, καλά, παιδιά, μέχρι τότε και μετά θα
1: αυτό
0: τα ανοίξουμε.
1: Αυτό είναι το τελευταίο περιμένεις από τον Τραμπ. Το έχει αποδείξει σε όλη αυτή την ιστορία, σε όλη τη διάρκεια της κρίσης αυτής και νωρίτερα.
0: Απλώς με κλειστό το στενό του Ορμούζ, έτσι, πλέον η κρίση εγκαθίσταται οικονομική σε όλο τον κόσμο και όχι μόνο. Εγκαθίσταται και στην Νότια Ανατολική Ασία, σε χώρες που παίρνουν δηλαδή πετρέλαιο από το Ιράν, όπως είναι η Κορέα, η Ιαπωνία και η Κίνα. Η Κίνα βέβαια έχει τεράστια αποθέματα πετρελαίου, έχει αγοράσει πριν τον πόλεμο, οπότε ως ένα σημείο είναι προστατευμένη, ως ένα σημείο.
1: Αλλά δεν αφορά μόνο το θέμα της επάρκειας της Κίνας ή το αν η Κίνα, εν πάση περιπτώσει, θα αντιμετωπίσει την πετρελαϊκή, να το πούμε έτσι, κρίση. Είναι ότι πολλοί διαπιστώνουν ότι δεν είναι μόνο αυτή μόνο αυτό το πρόβλημα, η πετρελαϊκή δηλαδή κρίση αυτή τη στιγμή εξαιτίας του πολέμου, αλλά υπάρχουν σημάδια ευρύτερα και σε άλλους τομείς της οικονομίας, της παγκόσμιας οικονομίας, που θυμίζουν λίγο κρίση του 2007, που εν πάση περιπτώσει δείχνουν να προμηνύεται μια επόμενη οικονομική κρίση, διεθνής, παγκόσμια, γιατί δεν αφορά μόνο το πετρέλαιο και την ενέργεια.
0: Αφορά και την μεγάλη φούσκα της οικονομίας, στην τεχνητή οικονομία,
1: στην τεχνητή
0: νοημοσύνη, όπου αυτή τη στιγμή έχει, είναι το 37% του S&P 500, δηλαδή των 500 μεγαλύτερων εταιριών στην Αμερική. Είναι από
1: υπερβολικά υψηλή.
0: Το 37% είναι 7 εταιρείες που τις λένε μάλιστα The Magnificent Seven. Έτσι, η Amazon, η Google.
1: Το τραγούδι των Class.
0: Ναι. Είναι η Google, είναι η Nvidia, είναι νομίζω η Meta μέσα, είναι η Amazon. Δεν θυμάμαι τις υπόλοιπες. Είναι πάντως οι πολύ μεγάλες εταιρείες και ο φόβος βέβαια των περισσότερων ανθρώπων είναι ότι τι θα γίνει αν αυτές οι μετοχές γίνουν φούσκα. Πολλοί αναλυτές βέβαια λένε ότι και το 2000 με την κρίση του .com υπήρξε φούσκα, αλλά δεν έπαψε ποτέ. Το ίντερνετ μπήκε στη ζωή μας. Κάποιες εταιρείες διαλύθηκαν στη θέση τους, γίναν κάποιες άλλες εταιρείες. Αναπόφευκτα η τεχνητή νοημοσύνη θα είναι μέρος της ζωής μας πολύ μεγάλο από τα επόμενα χρόνια και για το μέλλον. Το αν θα υπάρχει Nvidia ή στη θέση θα υπάρχει μια άλλη, η αντίστοιχη κορεάτικη, ας πούμε.
1: Το θέμα είναι αυτό.
0: Κινέζικη,
1: αν είναι πράγματι όσοι τέλος πάντων υποστηρίζουν ότι είναι η υπερτιμημένη η αξία των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη ή όχι. Το άλλο όμως ανησυχητικό είναι ότι αυτό που λέει και ένας ο CEO της Allianz, ότι υπάρχουν τόσο έντονες αδυναμίες στο χρηματοπιστωτικό σύστημα, τόσο μεγάλος δανεισμός έχει συγκεντρωθεί, που αν ξαφνικά οι πιστωτές αποφασίσουν όλοι μαζί, για κάποιο λόγο, έτσι, λόγω κρίσης πιθανότατα, να ζητήσουν πίσω τα χρήματά τους, θα υπάρξει ένα τεράστιο τεράστια κρίση στο χρηματοπιστωτικό. Αυτό είναι κοντά.
0: Ο Jamie Dimon, πάντως, που τον ακούνε πάρα πολλοί οικονομολόγοι, που είναι ο CEO της JP Morgan Chase, έτσι, λέει ότι με τον τρόπο που εξελίσσονται τα πράγματα, αν υπάρξει κάποιο είδους κρίση ομολόγων, θα υπάρξει κάποιο είδους κρίση ομολόγων. Αυτό τι σημαίνει? Κρίση ομολόγων και κρατικών ομολόγων. Σημαίνει ότι τα χρέη που έχουν αυτή τη στιγμή, διάβαζα ότι τα παγκόσμια χρέη είναι πάνω από το 100% του παγκόσμιου ΕΠΗ. Το οποίο σημαίνει ότι η φούσκα έχει φουσκώσει πάρα πολύ και αν σκάσει φούσκα όλοι τη φοβούνται. Δεν υπάρχει κανείς που να μπορεί να γλιτώσει από το σκάσιμο μιας τέτοιας φούσκας, ακόμα και αυτοί που, όπως έλεγε ένας υπουργός κάποτε, δεν φοβούνται γιατί δεν έχουν λογαριασμό στην τράπεζα.
1: Ναι.
0: Δεν έχουν λεφτά στην τράπεζα, οπότε δεν έχουν να χάσουν τίποτα παρά μόνο τις αλυσίδες τους.
1: Που έλεγε ο Μάρξ. Οι τράπεζες βέβαια είναι κάπως πιο προστατευμένες αυτή τη φορά σε σχέση με την προηγούμενη, αλλά όπως ο δανεισμός όμως είναι τεράστιος, είναι υπέροχος. Και για να γυρίσουμε λίγο στα στο παρόν, στα ενεργειακά, αυτή η κρίση αυτή τη στιγμή θεωρείται η σοβαρότερη ενεργειακή κρίση ενδεχομένως στην ιστορία. Και είδες τι έκανε το Ιράν, απαντώντας στον αποκλεισμό των στενών του Ορμούς, χτύπησε την παράλληλη διαδρομή που κάνει το πετρέλαιο χωρίς να περνάει από εκεί.
0: Και να σου κλείσω ωραία εμένα κερασάκι, ότι αυτή τη στιγμή η ανάπτυξη για το 26 και της Γερμανίας και της Γαλλίας έχει αναθεωρηθεί επιταχύρω. Δηλαδή της Γερμανίας από ένα το πήγαν στο μισό νομίζω, 0,5% ανάπτυξη, και η Γαλλία πάει προς το μηδενικό, αν συνεχίσουμε ακόμα, και όλα αυτά με την προϋπόθεση ότι θα τελειώσει ο πόλεμος σύντομα. Αν δεν τελειώσει ο πόλεμος σύντομα, δύσκολα τα πράγματα.
1: Απλώς να αναφέρουμε ότι όλα αυτά είναι ρεπορτάζ το οποίο δημοσιεύτηκε στην Καθημερινή με τίτλο Σημάδια Διεθνούς Οικονομικής Κρίσης, και αυτές οι.
0: Και από άλλα ρεπορτάζ είναι αυτά που λέμε. Δεν είναι
1: οι απόψεις των αυτών που αναφέραμε είναι μέρη αυτού του ρεπορτάζ.
0: Και μια και είπες The Magnificent Seven.
1: Να το. Βγήκε μόνο του.
0: Που δεν έχει σχέση όμως με τις 7 εταιρείες αυτές του S&P 500 που λέγαμε. Είναι το παλιό των Class.

Χρέος μας να αντισταθούμε, με συγχωρείτε, σε όσους επιχειρούν να ναρκοθετήσουν και πάλι την ομαλότητα, τονίζει ο Πρωθυπουργός με αφορμή τη συμπλήρωση 16 χρόνων από την τραγωδία της Μαρφίν. Σε τεντωμένο σκηνή και χειρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ανταλλάσσουν απειλές με φόντο το στενό του Ορμούζ. Αρκετά εμπορικά πλοία ανέφεραν εκρήξεις, με τις ΗΠΑ να δηλώνουν ότι κατέστρεψαν 6 ιρανικά στρατιωτικά σκάφη. 5 νεκροί όταν αμερικανικές δυνάμεις στόχευσαν 2 πολιτικά σκάφη που μετέφεραν εμπορεύματα προς Τεχεράνη. Το Ιράν θα εξαφανιστεί από προσώπου γης αν επιχειρήσει να πλήξει αμερικανικά πλοία, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Η αμερικανική επιχείρηση οδηγεί σε επιχείρηση αδιέξοδο, ανέφερε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Στα 113 δολάρια το Brent. Διήμερη επίσκεψη του Πρωθυπουργού σε Άμπου Ντάμπι και Ιορδανία για την αυριανή συνοδοκορυφή Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας. Το απόγευμα θα συναντηθεί με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Στο νοσοκομείο δύο ανήλικοι μετά από διπλή επίθεση σε Νέο Κόσμο και Παγκράτη. Νομοθετική ρύθμιση αναφορικά με τη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών από ανήλικους, προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης. Και ο καιρός γενικά αίθριος, έως 25 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Κόσμος 93.

0: Οι τύπες μόνονται αλλιώς, αλλιώς από τους Nouvelle Vague, Master and Servant, εδώ στον κόσμο στους 93,6 είστε συντονισμένοι. Ακούτε το Λεωνίδα Αντωνόπουλο και το Γιάννη Δημητριάδη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Ο Νίκος Κλαβενίτης φροντίζει τον ήχο. Και να θυμίσουμε και τους διαγωνισμούς που τρέχουν στα social media του κόσμου και στο Instagram και στο Facebook. Εναλλάξει κατά κάποιο τρόπο, δηλαδή. Πολύ συγκεκριμένα μάλλον. Στο Instagram και μόνο στο Instagram τρέχει ο διαγωνισμός για τους Δανούς. Το τρίο μάλλον από τη Δανία που πέρσι στο Athens Jazz Festival είχε γίνει χαμός με την εμφάνισή τους. Οι Smug Pa Dig Selv, αν τους λέω σωστά, έρχονται στο Καζάρτε αύριο το βράδυ λοιπόν. Μέχρι το μεσημέρι μπορείτε να μπαίνετε στην ανάρτησή μας στο Instagram για να διεκδικήσετε δίπλες προσκλήσεις για αυτό το δυνατό jazz punk live αύριο στο Καζάρτε.
1: Και βεβαίως μόνο στο Facebook αυτή τη φορά, όχι στο Instagram, αλλά μόνο στο Facebook του Κόσμου, Κόσμος 936, διπλές προσκλήσεις για το live της Σαβίνας Γιαννάτου στο Μέγαρο Μουσικής την Τετάρτη, αύριο δηλαδή, 6 Μαΐου. Η λήξη διαγωνισμού είναι σήμερα με τους Primavera in Salonico. Παίζει και τη Λάμια Μπιγκιούι. Και το θέμα είναι Water Song. Είναι τραγούδια από τη θάλασσα στην έρημο. Μια μουσική οδή στο νερό και τη ζωή. Ενδιαφέρον πάντα το πρόγραμμα που κάνει η Σαβίνα Γιαννάτου με world music από πάρα πολλές περιοχές του κόσμου και με πολύ ωραία μπάντα. Τον Κώστα Βόμβολο στο κανονάκι, Χάρη Λαμπράκη στο Νέι, τον Κυριάκο Κουβέντα στο βιολί. Είναι όλοι τους ένα και ένα. Ο Σιγανίδη στο κοντραμπάσο. Ένα και ένα
0: Primavera in Salonico. Και άλλο ένα διαγωνισμό. Αυτή τη φορά όμως για μια προβολή, την avant-première της ελληνικής ταινίας που πήρε αρκετά βραβεία στο φετινό, στο τελευταίο φεστιβάλ κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, η Αρκουδότρυπα. Μια προβολή που θα γίνει στο Σινέ Φλερί τη Δευτέρα, την επόμενη Δευτέρα σε 7.30, μαζί με τους συντελεστές της ταινίας. Είναι μια ταινία που συνυπογράφουν η Χρυσιάνα Παπαδάκη και ο Στέργιος Ντινόπουλος. Έτσι, ένα βουκολικό, ερωτικό δράμα που αφορά όμως τον έρωτα μεταξύ δύο κοριτσιών στην Ελάτη των Τρικάλων. Μια ταινία που άρεσε σε αρκετούς που την είδαν στο φεστιβάλ και με τον Γραφτή Θεσσαλονίκης, πήρε 7 βραβεία, ανάμεσά τους και το βραβείο καλύτερη γυναικεία συνεισφοράς. Avant-première λοιπόν την επόμενη Δευτέρα στο Σινέ Φλερί μαζί με τους συντελεστές. Εσείς για να διεκδικήσετε προσκλήσεις για αυτήν την avant-première μπαίνετε στο Instagram και αφήνετε το σχόλιο σας και το όνομά σας κάτω από την ανάρτηση.
2: Están escuchando Radio 420 con Cypress Hill.

0: Cypress Hill με Mellow Man Ace, καινούργια κυκλοφορία που μας έρχεται εκεί από το Los Angeles, από το ανατολικό Los Angeles, η Cypress Hill, σταθερή, πάντοτε τους έχουμε δει και στην Ελλάδα, σταθερή σε αυτόν τον ήχο. Εδώ είναι λίγο πιο μαριάτσι, αλλά πάντοτε με το δικό τους hip hop. Αυτή η κυκλοφορία είναι φετινή και πολύ φρέσκια, 2026.
1: Ακούτε Κόσμος.

0: και ένας περσινός Τζοβανότη εδώ πέρα από την τελευταία του δουλειά που λέει που κάτι με τον Κερουμπίνι έχει. Αλλά δεν μπορώ να την πω ακριβώς τι είναι το τίτλο.
1: Μπλέκει τη Νέα Υόρκη και τον Κερουμπίνι.
0: Ναι, γιατί ηχογραφήθηκε νομίζω στη Νέα Υόρκη και πολλά στοιχεία Λάτιν. Όχι αυτό το κομμάτι που ακούσαμε, αυτό είναι το λίγο πιο ιταλικό αν θέλετε. Και ένα και μια Λόβι που την αγαπούμε πολύ. Lover Girl.

0: I've got a rush ή σκέτο rush από τους Freak Power. Λοιπόν, ένα, το επόμενο κομμάτι είναι καινούργια κυκλοφορία και έχει, εντάξει, είναι το γνωστό φέρτο του Ακύλα, αλλά είναι σε ένα remix, γι' αυτό το ακούμε, είναι λίγο πιο Balkan. Το έχει κάνει ο Ζέλικο Γιοξίμοβιτς, τους είδα που είχαν φωτογραφηθεί τις προάλλες.
1: Είχαν έρθει, δεν το κάνανε βέβαια.
0: Ναι, το κάνανε ο Ζέλικο Γιοξίμοβιτς που είναι και πολύ αγαπητός στην Ελλάδα, Σέρβος, έτσι, αδερφός κτλ. Η μουσική του γενικώς είναι αγαπητή αρκετά στην Ελλάδα. Και έκανε έτσι, άκουσε το Λεωνίδα, ακούσε το φίλοι και φίλες, να μας πείτε αν σας αρέσει αυτό το remix, το φέρτο, το λίγο πιο Balkan. Nunca fracaso, no hay límite, todo lo arraso. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
2: Ρωμαίος,
3: Ιουλιέτα,
2: από του Μπόστ την Μπένα.
3: Έργο παλιό,
2: ασύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
3: Ρωμαίο Σακελαρίου.
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας,
2: χωρίς καμιά ντροπή,
3: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
2: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
3: Τρεχάτε για να δείτε.
2: Σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
4: Οι αθάνατες μελωδίες του Ένιο Μωρικόνε ζωντανεύουν τη Δευτέρα 18 Μαΐου στο Θέατρο Παλάς. Ένα μοναδικό αφιέρωμα με τη σοπράνο Σουζάνα Ρικάτσι, τη μούσα του Μωρικόνε, την Ιταλική γυναικεία ορχήστρα Λεμούς και ταυτόχρονη προβολή από τις αξέχαστες ταινίες.
5: Το μαθητικό επιχειρηματικό γεγονός της χρονιάς πλησιάζει. Ο 21ος Πανελλαδικός Μαθητικός Διαγωνισμός Καλύτερη Εικονική Επιχείρηση 2026 του Junior Achievement Greece θα πραγματοποιηθεί στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Στο διαγωνισμό θα αναδειχθεί η καλύτερη μαθητική startup της χρονιάς που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Τζενή 2026 στη Ρίγα της Λετωνίας. Καλή επιτυχία, παιδιά!
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα

Ένας υπέροχος Bob Marley για να ξεκινήσουμε τη δεύτερη ώρα. Καλημέρα στους φίλους που άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους. Γιάννης Μητριάδης, Λεωνίδας Αντωνόπουλος, ο Νίκος Κλαβενίτης στον ήχο. Αυτή την εκπομπή της 3ης 5 Μαΐου, όπου ο καιρός θα γίνει πλέον κανονικότητα καλοκαιρινός. Πάμε για τριαντάρια, σας τα λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα. Ήταν μια μικρή, έτσι ένα μικρό διάλειμμα φθινοπόρου σε μια περίοδο που έρχεται πια να γίνει ξανά ζεστή. Λοιπόν, μας βρίσκεται στο Κόσμος 936 στο Facebook, Κόσμος 936 στο Instagram, στο Viber, Κόσμος Radio, γιατί και με αυτό επικοινωνούμε και μιλάμε, οπότε έχουμε προσκλήσεις. Και βεβαίως κατεβάζετε το Air Echo, γιατί από εκεί ακούτε το Κόσμος και όλες τις εκπομπές on demand, όλα τα set μας, όλα τα mix set που ετοιμάζουν παραγωγή και το Κόσμος Jazz, μην το ξεχνάτε αυτό. Λοιπόν, καινούργια κυκλοφορία και αυτό από μια καλλιτέχνη που μας αρέσει, την Nonga Erez. Θα τη δούμε και το καλοκαίρι αυτό που έρχεται στην Αθήνα, στον Καζάρτο νομίζω θα έρθει η Nonga Erez. Εδώ είναι το Stuck in Heaven, νέα κυκλοφορία.

αυτός εδώ είναι ο David Byrne. Και αν σας θυμίζει κάτι αυτό το κομμάτι, είναι γιατί το ακούγαμε, το What is the reason for it στα αγγλικά. Εδώ το πήρε μαζί με τους Mexican Institute of Sound, αυτή την παρέα Μεξικανών παραγωγών, οι οποίοι έχουν έτσι ένα πάρα πολύ ωραίο δικό τους ήχο και πολύ ωραίες ιδέες μουσικές. Πήρανε και την Ναταλία Λαφουρκάδε μαζί και το κάνανε ισπανικά. Quel es la razón? Ποιος είναι ο δρόμος? Το ίδιο πράγμα δηλαδή. Ποιος είναι ο λόγος, έτσι, ο David Byrne, τον οποίον θα τον δούμε πολύ σύντομα. Είναι σε ένα μήνα και κάτι, Κυριακή 21 Ιουνίου, στο Ξέφωτο, εκεί στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, στο πλαίσιο του Release Athens Festival. Ο David Byrne έρχεται για μια μεγάλη συναυλία. Έχει αρκετά χρόνια να έρθει στην Αθήνα. Είναι στο πλαίσιο του Who is the Sky Tour. Είναι ένα παγκόσμιο tour, ένα show. Πάντοτε κάνει show ο Brian Ferry και κάνει. Ο Brian Ferry, λέει, ο David Byrne, και κάνει και πολύ ωραίες χορογραφίες. Έχει πολύ ιδιαίτερο οπτικό χαρακτήρα. Η μουσική του δεν είναι μόνο ένα συγκρότημα που παίζει, αλλά είναι όλο αυτό το πράγμα που βλέπεις και ακούς παιγμένο ζωντανά. Ραντεβού λοιπόν μαζί του στο Ξέφωτο, κάτω στο Νιάρχος, στις 21 Ιουνίου.

0: Η ωραία της ημέρας, La Belle du Jour από τον Αλέο Βαλένσια και την Ζας, αυτό το ισπανο-γαλλικό ντουέτο. Και πάμε λοιπόν εκεί στη Βαρκελόνη, στο Πασέικ ντε Γκράσια.
1: Στο σπίτι αυτό που έκτισε ο Άντωνι Γκαουντί και στο οποίο έχει μείνει μία ένοικος μέσα, όλα τα άλλα το έχει πάρει η τράπεζα.
0: Θύμισε στον κόσμο για ποιο σπίτι μιλάμε, γιατί δεν είναι.
1: Είναι το.
0: Η Λα Πεδρέρα.
1: Ναι, είναι αυτό το.
0: Κάζα Μιλά.
1: Ναι, είναι αυτό το πολύ ωραίο σπίτι, αυτή η ωραία πολυκατοικία του Γκαουντί, στο οποίο υπάρχει πλέον μέσα ένας κάτοικος, μια 70χρονη Άννα Βιλαντομίου, η τελευταία κάτοικος, η οποία όλους τους άλλους τους εξαγόρασε τους ενίκους όταν έφυγε η μία τράπεζα.
0: Μια τράπεζα.
1: Αυτήν για κάποιο λόγο λέει δεν της έδινε.
0: Δεν της έκανα πρόταση.
1: Δεν της έκανα πρόταση και έμεινε μάλιστα με το παλιό ενίκιο, που στην Ισπανία υπάρχει αυτός ο νόμος που ισχύει για 100.000 ανθρώπους, με το πολύ παλιό τους ενίκιο. Δηλαδή αυτή πληρώνει ένα πάρα
0: ένα
1: πολύ.
0: Ένα σταθερό πάγιο συμβολικό ενίκιο.
1: Ένα ενίκιο τώρα της δεκαετίας του 70 πληρώνει για να μένει σε ένα αριστούργημα σπίτι.
0: Βεβαίως, ένα σπίτι αριστούργημα αρχιτεκτονικά του 1910, αλλά ένα σπίτι το οποίο είναι σαν να. Φαντάσου, είναι σαν να μένει στην Ακρόπολη.
1: Ναι, έτσι. Σαν να μένεις μέσα στην Ακρόπολη.
0: Μέσα στην Ακρόπολη και να έχεις γύρω σου, τριγύρω σου όλη τη μέρα επισκέπτες μέσα στο σπίτι και να μην μπορείς βέβαια να βγεις μέχρι το παράθυρο.
1: Οι δύο κόρες της γίνανε αρχιτεκτόνισσες, γιατί όταν έχεις μεγαλώσει σε αυτό το σπίτι, σε αυτή την πολυκατοικία.
0: Ελάς, τι άλλο να γίνει.
1: Γίνεσαι η αρχιτέκτονση κάτι που έχει θέσει με την αισθητική. Η ίδια λοιπόν βρίσκει διάφορους επισκέπτες κάτω στην πολυκατοικία που λένε θέλω να το δω. Ο Ζαν Πολ Μπουγκοτιέ ήταν ένας από αυτούς. Τον είδε κάτω, κουβαλούσε λέει μια τσάντες με ψώνια από το σούπερ μάρκετ και του λέει πάμε μαζί να ανεβούμε να στο δείξω.
0: Και τρελάθηκε.
1: Και τρελάθηκε αυτό. Ναι. Λέει: μένει εσύ σε αυτό το πράγμα. και δεν μπορεί να μείνει ο Γκοτιέ και μένει αυτή η κυρία, η οποία είναι μια 70χρονη πολύ όμορφη γυναίκα. Μια πολύ ωραία γυναίκα, η οποία μένει πάρα πολλά χρόνια και τη βλέπουμε εδώ στο εφημερίδα το ρεπορτάζ. Έχει και η Άννα Βιλαντομίου. Έτσι λέγεται. Άννα με ένα εν Βιλαντομίου. Έχει και ένα προφίλ στο Instagram. Μπείτε και δείτε το, γιατί έχει φωτογραφίες του σπιτιού της που είναι ένα πραγματικό αριστούργημα.
0: Λοιπόν, έχει επίσης. Αυτό το πολύ ενδιαφέρον, ότι μπορεί να κάνει οποιαδήποτε αλλαγή στην διακόσμηση, στην εσωτερική διαρρύθμιση του σπιτιού. Πραγματικά δεν περιορίζει κάτι. Παρ' όλα αυτά λέει, και αυτό είναι πολύ ωραίο, ότι δεν χρειάζεται να επέμβεις σε τίποτα. Όλα ήταν πάντα και εξακολουθούν να είναι λειτουργικά. Τώρα για ένα σπίτι του 1910, έτσι, που ούτε το ρεύμα έχει την κατάσταση που έχει σήμερα, ούτε τη θέρμανση, ούτε το νερό, όλα αυτά ήταν τελείως διαφορετικά.
1: Είναι ένας άνθρωπος που μένει μέσα σε ένα μουσείο παγκόσμιας κληρονομιάς πολιτισμικής, η Άννα Βιλαντομίου, και βλέπω τις φωτογραφίες που έχει υποστάρει και του σπιτιού της και όχι μόνο στο λογαριασμό της στο Instagram. Αριστούργημα. Άννα Βιλαντομίου, Περέζ Σάλα λέει.
0: Και λέει μάλιστα πολύ χαρακτηριστικά ότι υπενθυμίζει η ιστορία της ότι τα έργα του Γκαουντί, του Αντώνιο Γκαουντί, δημιουργήθηκαν για να κατοικούνται από ανθρώπους και όχι για να τα επισκέπτονται μόνο τουρίστες.
1: Και πάμε όσο προλαβαίνουμε ένα από τα παιδιά της Βαρκελόνης, εδώ, Μάνου Τσάου, μέχρι τις ειδήσεις.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Χρέος μας να αντισταθούμε σε όσους επιχειρούν να αναρκοθετήσουν και πάλι την ομαλότητα, τονίζει ο Πρωθυπουργός με αφορμή τη συμπλήρωση 16 χρόνων από την τραγωδία της Μαρφίν. Σε τεντωμένο σκηνή εκεχηρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ανταλλάσσουν απειλές με φόντο το στενό του Ορμούζ. 7 ιρανικά σκάφη ανακοίνωσαν ότι κατέστρεψαν οι ΗΠΑ στα στενά του Ορμούζ. 5 νεκροί όταν αμερικανικές δυνάμεις στόχευσαν 2 πολιτικά σκάφη που μετέφεραν εμπορεύματα προς Τεχεράνη. Το Ιράν θα εξαφανιστεί από προσώπου γης εάν επιχειρήσει να πλήξει αμερικανικά πλοία, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Η αμερικανική επιχείρηση οδηγεί σε επιχείρηση αδιέξοδο, ανέφερε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Τραμπ και Νετανιάχου δεν κατάφεραν να πλήξουν τα πυρηνικά του Ιράν παρά τους συνεχείς και σφοδρούς βομβαρδισμούς, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters. Διήμερη επίσκεψη του Πρωθυπουργού σε Αμπουντάμπη και Ιορδανία για την αυριανή σύνοδο κορυφής Ελλάδας-Κύπρου. Η Ιορδανία στο απόγευμα θα συναντηθεί με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Νομοθετική ρύθμιση για τη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών από ανήλικους, προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Και ο καιρός γενικά έθριος, ως 25 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, ως 24 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Κόσμος 93,6. Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω,
3: μήπως λεφτά?
2: Τα λες και λεφτά!
4: Coupons! Coupons!
3: Από πού ακούστηκε αυτό?
2: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Φαντάσου ότι ταξιδεύεις μακριά, μα πολύ μακριά, μέχρι τη μαγική Ταϊλάνδη.
7: Wow!
6: Ονειρεύεσαι?
7: Όχι!
6: Το Thais Up σε προσκαλεί σε ένα γαστρονομικό ταξίδι για να απολαύσεις τις πιο αυθεντικές εξωτικές γεύσεις της Ταϊλάνδης.
7: Κλείσε το τραπέζι σου σήμερα στο Thais Up και ζήσε την Ταϊλάνδη από κοντά.
8: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί στην πολυμεσική έκθεση Athens AEM Extended. Ένα φωτογραφικό project για την Αθήνα μετά τα μεσάνυχτα. Αποκτά νέα διάσταση και ζωντανεύει μέσα από επαυξημένη πραγματικότητα, video projections και immersive VR εφαρμογές. Athens AEM Extended. Μια διαφορετική περιπλάνηση στην πόλη. Από τις 5 έως τις 20 Μαΐου στο venue Μετακόσμη Γερανίου 44 στην Ομόνια. Καθημερινά μετά τις 7 με ελεύθερη είσοδο. Το Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Cosmos Radio.gr.

0: Κάτσι από τον Nick Waterhouse, αλλά εδώ πειραγμένο και χορευτικό, άκρος χορευτικό από τους Offenbach. Μια επιτυχία πριν από μερικά χρόνια, καλοκαιρινή επιτυχία. Κόσμος 93,6, 24 λεπτά ακόμα εδώ στην παρέα σας. Ο Λεωνίδας Αντωνόπουλος με τον Γιάννη Δημητριάδη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Και διάβαζα για, για αυτή την εντυπωσιακή εμφάνιση του Bad Bunny στο Met Gala του 2026, για το οποίο πλήρωσε δεν ξέρω πόσα εκατομμύρια ο Jeff Bezos της Amazon για να είναι χορηγός, γιατί θεωρείται εν πάση περιπτώσει ένα γκαλά στο οποίο οι μόδιστροι επιδεικνύουν την υψηλή ραπτική της τελευταίας εσοδιάς. Και ο Bad Bunny εμφανίστηκε σαν ένας γέρος μεγαλωμένος, όπως είπε ο ίδιος, κατά 53 χρόνια. Του πήρε, λέει, 53 χρόνια για να φτιάξει αυτή την εμφάνιση. Άσπρο μαλλί, άσπρο μουσι, μπαστούνι, ένα κουστούμι. Όλα όμως ήταν πολύ μελετημένα, ακριβώς γιατί είχαν τους συμβολισμούς τους, έτσι. Γιατί και το θέμα, η ενότητα μιας από τις εκθέσεις στο Met Gala ήταν The Aging Body, το γυράσκον σώμα δηλαδή, που εξερευνά την σχέση της μόδας με το πέρασμα του χρόνου. Έτσι λοιπόν ο Bad Bunny είχε χρησιμοποιήσει, μάλλον για να ντυθεί, έτσι, ένα dress code, ένα smoking δικής του σχεδίασης που δημιούργησε συνεργασία με τη Zara, με αναφορά στο έργο Bustle του Charles James που ανήκει στη μόνιμη συλλογή του Costume Institute, και ένα μπαστούνι και κοσμήματα από Cartier και ένα ρολόι του 1995, Γιάννη Δημητριάδη. Όλα αυτά ολοκλήρωναν λοιπόν μια εμφάνιση.
1: Ρολόι θα μπορούσε να βρει ένα του 50 και του 60.
0: Όχι, ήθελε να είναι 53 χρόνια μετά. Ένα ρολόι του 1995 είναι ήδη σχεδόν 100 ετών.
1: Έτσι. Δεν το είχα σκεφτεί.
0: Δεν το είχα σκεφτεί. Ο Bad Bunny το σκέφτηκε όμως, γιατί τίποτα δεν κάνει τυχαία αυτός ο δαιμόνιος. Και του πήρε, λέει, 53 χρόνια για να κάνει αυτή την εμφάνιση.
2: ¡Nueva York!

Από τη Βαρκελόνη επίσης λοιπόν η Amparanoia, η Amparosances δηλαδή, De Principio Afin, και πάμε σε αυτόν, αυτή σπουδαία φωνή. Ένα από τα τραγούδια που ακούμε λιγότερο συχνά από το πολύ καλό άλμπουμ του Take Me To The Alley, Gregory Porter, French African Queen. Καλημέρα μας και στο πρώτο δημοτικό Μελισσίων που είναι εδώ, πλαισιώνει τον Νίκο Σκλαβενίτη εδώ στο Control.

Τι ωραίο αυτό το τραγούδι των Coors, I Know My Love. Τραγούδι βεβαίως γραμμένο από τους θρυλικούς Chieftains, με όλα τα ωραία ιρλανδικά στοιχεία, τα κέλτικα στοιχεία. Και εντάξει, μια εσάνς λίγο έτσι πιο σύγχρονου ήχου από τους Coors. Πάμε τώρα στη Τζαμάικα. Big Youth.

0: Kids Row Jack, όπως το διασκεύασαν πριν αρκετά χρόνια οι Big Youth εδώ από την Τζαμάικα, λίγο dub, λίγο reggae.
1: Αρκετά dub.
0: Ναι, τέλος dub.
1: Και full reggae, εννοείται. Ο Γιώργος Μουχθάρης θα είναι εδώ για τις επόμενες δύο ώρες. Για αυτές όμως που προηγήθηκαν ήταν ο Λεωνίδας Αντωνόπουλος και ο Γιάννης Δημητριάδης στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Ο Νίκος Λαβενίτης φρόντισε τον ήχο. Θα τα πούμε αύριο στις 10 εδώ, σε αυτήν εδώ τη συχνότητα.

Η ώρα στον κόσμο είναι 12. Κόσμος 93,6.

0: Με το καληνύχτα και ακούς την πόρτα του να ανοίγει. Δίψασε. Ανοίγει το ψυγείο, γεμίζει ένα ποτήρι και λέει:
1: «Μαμά, άλλο γάλα και για το πρωί δεν έχουμε».
2: Όποιος ξέρει τι σημαίνει πίνει γάλα και για να ξεδιψάσει, ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκο γάλα και γαλακτοκομικά στα Lidl. Γιατί τοπική παραγωγή και προμηθευτές από όλη την Ελλάδα φέρνουν κάθε μέρα δίπλα σου γαλακτοκομικά προϊόντα σε μεγάλη ποικιλία και με γεύση που παίρνει βραβείο. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Το βάλε! Το βάλε!
4: Το αποκάρφωμα!
5: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη.
6: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
7: Biz 2026, για ένα ακόμα χειροκρότημα. Οι τέσσερις παραστάσεις που ξεχώρισαν στο Off-Off Athens 2025 επιστρέφουν στην κεντρική σκηνή του Θεάτρου Επικολωνό για περιορισμένες εμφανίσεις. Blanche, Tender, Σε περιμένουμε καιρό, Πειραιός 12. 6 με 17 Μαΐου στο Θέατρο Επικολωνό. Τρέξτε να κλείσετε θέση. Προπόνηση more.com.
8: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
9: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Μουσική από την Κολομβία που σε κάνει να πετάς, όπως μου λέει και ο Νίκος Κλαβενίδης, ο ηχολήπτης, μου λέει από την Κολομβία. Και πώς γίνεται αυτό? Και όντως γίνεται αυτό. Ο λόγος για τους Μπάλθους και το Turkish Coffee που ακούσαμε εδώ από ένα άλμπουμ του 2022, μια από τις μπάντες που εγώ ανακάλυψα πρόσφατα σχετικά στην ολότητά τους. Ένα τρίο από αυτά που δικαιολογούν και αυτό που έλεγε παλιά ο Lou Reed, ότι αν θες να παίξεις καλή μουσική, λέει, δεν χρειάζεσαι τίποτα περισσότερο από δύο κιθάρες, δύο ηλεκτρικές κιθάρες, ένα μπάσο και ένα σε τύμπανα. Εδώ δεν έχουμε ούτε καν δύο ηλεκτρικές κιθάρες, έχουμε μία ηλεκτρική κιθάρα, μία φοβερή μπασίστρια επίσης, την Τζοάννα Μερκουριάνα, και φυσικά τους Μπάλθους που είναι από το 2019 και από την Κολομβία και παντρεύουν την ψυχεδέλεια, το Latin, το funk, τη soul και το rock με έναν πολύ ωραίο τρόπο. Καλημέρα σε όλους, είναι 8 λεπτά μετά τις 12, είναι μεσημεράκι Τρίτης, ο μήνας έχει 5, ο Γιώργος Μουχταρίδης είναι στον κόσμο και το 93,6, και εσείς είστε εδώ παρέα με τον Νίκο Σκλαβενίτη επίσης, που φροντίζει τον ήχο όπως και εγώ και όπως γίνεται καθημερινά από Δευτέρα έως και Παρασκευή.

Ένα μέρος θαυμαστό, Wondrous Place, μαγικό μέρος. Πολλές φορές αυτό είναι το ραδιόφωνο. Ένα μέρος μαγικό, μπαίνεις μέσα και σε μεταμορφώνει ανά πάσα στιγμή, κάθε φορά που είσαι μέσα σε ένα ωραίο και υπέροχο στούντιο όπως αυτό εδώ του Κόσμος 93,6. www.cosmosradio.gr. Μας ακούτε από εκεί. Μας ακούτε επίσης από τα ραδιοφωνάκια σας, ψηφιακά ή αναλογικά, ανάλογα το τι έχετε διαλέξει να έχετε στο σπίτι σας ή στο αυτοκίνητό σας ή στο γραφείο σας, στη δουλειά. Και φυσικά μας ακούτε αν έχετε κατεβασμένο εντελώς δωρεάν το AirTeco, την δωρεάν αυτή εφαρμογή που σας επιτρέπει σε πολύ καλή ποιότητα και όποτε το ζητήσετε εσείς να ακούτε το αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Τι άλλο, τσατάρουμε όπως γίνεται καθημερινά από Δευτέρα και Παρασκευή μέσα από το Viber του σταθμού Cosmos Radio με Κάπα και μέσα από το Messenger του σταθμού Cosmos Radio με Κάπα. Είμαι ο Γιώργος Μουχταρίδης και παρέα πάμε για τις επόμενες δύο ώρες μαζί. Σήμερα είναι η μέρα που έχουμε και καινούργια κομμάτια.

Πιθανότατα το πιο σεξ κομμάτι στην ιστορία της soul μουσικής. Πιθανότατα λέω, κανείς δεν τα έχει ακούσει όλα, αλλά όσον αφορά αυτά που φτάσανε στα αυτιά μας, νομίζω ότι είναι ένα από τα πιο σεξ. Η πιο αργή εκτέλεση του Marvin Gaye είναι ακόμα πιο ερωτική. Αυτή εδώ το απογειώνει και το κάνει να πετάει, να του δίνει φτερά δηλαδή. Κάτι επίσης πολύ δυνατό και πάρα πολύ ωραίο. Κόσμος 93,6, είμαστε πάντα εδώ. Είναι 22 λεπτά μετά τις 12. Σήμερα ξεκινάει στις 5 ώρα το απόγευμα και η προπόληση των εισιτηρίων για την εμφάνιση, την παρουσία μάλλον, η προπόληση για το γενικό κοινό, γιατί για τους φίλους της στέγης του Ιδρύματος Ωνάση έχει ξεκινήσει ήδη από τις 24 Απριλίου. Ο λόγος για τον δόκτορα Μάτρο Γκάμπορ Ματέ, ο οποίος θα βρίσκεται στις 23 Απριλίου, στις 23 Μαΐου, όλα λάθος τα λέω, στην Αθήνα, στη στέγη του Ιδρύματος Ωνάση, και θα βρίσκεται με αφορμή μια συζήτηση που θα έχει με την Αφροδίτη Παναγιωτάκου. Θα βρίσκεται επίσης για την προβολή ενός ντοκιμαντέρ του 2022, η Σοφία του Τραύματος, λέγεται The Wisdom of Trauma, και φυσικά Trauma, Illness and Healing in a Toxic Culture είναι ένα από τα workshops, τα εργαστήρια που θα κάνει όσο θα βρίσκεται στην Αθήνα. Ένας από τους πιο διάσημους και πιο δημοφιλείς θεραπευτές, ναι, είναι δόκτορ, είναι επιστήμονας της ψυχής κυρίως, αλλά και του σώματος. Στον πρόλογό του, στο πιο πετυχημένο βιβλίο του που κυκλοφόρησε και στα ελληνικά από τις εκδόσεις Key Books, και είναι ένα από αυτά που λέμε τα forever, τα αιώνια bestseller όπως λέμε, δηλαδή πουλάει κάθε χρόνο σταθερά βρίσκοντας ένα καινούριο κοινό, είχε πει το εξής, ότι οι άνθρωποι, λέει, πάντοτε καταλάβαιναν ενστικτοδός ότι το μυαλό και το σώμα δεν είναι ξεχωριστές οντότητες. Ο μοντερνισμός όμως επέφερε, λέει, μια ατυχή αποσύνδεση, ένα διαχωρισμό μεταξύ αυτού που ξέρουμε καλά μέσα μας και εκείνου που αποδέχεται το μυαλό μας ως αληθινό. Μια τέτοια απλούστευση, λέει ο ίδιος, συνήθως και μια τόσο περιορισμένη γνώση, όπως θέλουμε να πιστεύουμε, αποβαίνει όχι προς όφελός μας, αλλά εις βάρος μας. Δεν είναι προς όφελος της γνώσης, ούτε της επιστήμης, ούτε και της ανθρώπινης εμπειρίας. Όλα αυτά τα λέει στο βιβλίο του, αυτό το φοβερό και τρομερό, το οποίο είμαι σίγουρος το έχετε διαβάσει, Όταν το σώμα λέει όχι. Λοιπόν, θα έρχεται 23 του μήνα, θα είναι στην Αθήνα. Να έρχεται. Η προπόληση για το γενικό κοινό ξεκινάει σήμερα το απόγευμα στις 5. Έχει πολλά να δείτε και να ακούσετε. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον και πολύ ωραίες ιστορίες να αφηγηθεί και τις έχει γράψει στο βιβλίο του.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Διημέρη επίσκεψη του Πρωθυπουργού σε Άμπου Ντάμπι και Ιορδανία για την αυριανή σύνοδο κορυφής της Ελλάδας, Κύπρου, Ιορδανίας. Το απόγευμα θα συναντηθεί με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Σε τεντωμένο σχοινία και χειρία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν ανταλλάσσουν απειλές με φόντο το στενό του Ορμούς. 7 ιρανικά σκάφη ανακοίνωσαν ότι κατέστρεψαν οι Ηνωμένες Πολιτείες στα στενά του Ορμούς, 5 νεκροί όταν αμερικανικές δυνάμεις στόχευσαν 2 πολιτικά σκάφη που μετέφεραν εμπορεύματα προς Τεχεράνη, σύμφωνα με ιρανικά μέσα. Το Ιράν θα εξαφανιστεί από προσώπου γης εάν επιχειρήσει να πλήξει αμερικανικά πλοία, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Η αμερικανική επιχείρηση οδηγεί σε επιχείρηση αδιέξοδο, ανέφερε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Καταδικάζει τις επιθέσεις κατά των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και καλεί σε αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ. Χρέος μας να αντισταθούμε σε όσους επιχειρούν να ναρκοθετήσουν και πάλι την ομαλότητα, τονίζει ο Πρωθυπουργός με αφορμή τη συμπλήρωση 16 χρόνων από την τραγωδία της Μαρφίν. Σήμερα στη Βουλή ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Νομοθετική ρύθμιση για τη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών από ανήλικους, προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Και ο καιρός, γενικά έθριος ως 25 βαθμούς θερμοκρασίας, στην Αττική ως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Κόσμος 90.

Στα μεγάλα ντουζένια της η Lila Downs εδώ στο 2004, Una Sangre, ένα αίμα δηλαδή. Αυτό ήταν το άλμπουμ τότε που κυκλοφόρησε, 2004. Αυτό εδώ είναι το περίφημο Paloma Negra, ένα από τα παραδοσιακά μεξικάνικα τραγούδια. Το σκίζει, όπως θα έλεγε κανείς αν μιλούσε σε ένα φίλο του δίπλα εδώ και του έλεγε άκου να δεις πώς το λέει το κομμάτι αυτό. Και η αλήθεια είναι ότι στα 35 τότε ήταν στα μεγάλα της ντουζένια γενικώς, παρότι εξακολουθεί και κάνει μεγάλη περιοδία και τώρα στη Λατινική Αμερική και όχι μόνο, θα βρίσκεται τον Ιούλιο και στην Ισπανία, στην Καρθαγένα. Καλημέρα σε όλους, είναι 37 λεπτά μετά τις 12, είναι καλό μεσημέρι. Μάλλον η μέρα είναι Τρίτη, ο μήνας έχει 5. Ο Γιώργος Μουχταρίδης με το Σωτήρι Παναγιώτου είναι εδώ στον κόσμο και 93,6, με καινούρια, με παλιά κομμάτια, γενικώς με μουσική και τραγούδια που αγαπάμε και με αυτά που ζούμε και σας τα μεταφέρουμε μετά εδώ πέρα, δηλαδή πράγματα που γίνονται στην πόλη και αξίζουν να ρίξετε τη ματιά σας επάνω τους, και επίσης και την παρουσία σας και τον χρόνο σας είναι τα πιο σημαντικά πράγματα, και επίσης πράγματα που ετοιμάζονται να γίνουν και στα οποία έχουμε να αποθέσει μικρό ή μεγαλύτερο κομμάτι της ελπίδας μας.

Αυτή εδώ ήταν η Αρίθα. Με ρωτάει ένας φίλος το Don't Play That Music. Ναι, Don't Play That Song To Me, έτσι λέγεται το κομμάτι αυτό. Ποιο ήταν το προηγούμενο? Η αλήθεια είναι ότι δεν θεώρησα ότι πρέπει να το αναγγείλω. Over the Hill από τη Μόνικα. Και λίγο πριν ακούσαμε φυσικά το Paloma Negra από την Lila Downs και το άλμπουμ της του 2004. Over the Hill επίσης πρέπει να ήταν από εκείνη την περίοδο, 2004, από το πρώτο άλμπουμ της Μόνικα. Ένα από τα πολύ ωραία κομμάτια, όπως και ένα από τις μοναδικές, από τα μοναδικά στιγμιότυπα στην σύγχρονη αγγλόφωνη ελληνική τραγουδοποιία, όλο το πρώτο άλμπουμ της Μόνικα με τίτλο Avatar. Νομίζω ότι συναγωνίζεται πολλά εκείνη τη χρονιά, συναγωνίζεται πάρα πολλά άλμπουμ σε ολόκληρο τον κόσμο. Καλημέρα λοιπόν σε όλους, www.cosmosradio.gr. Επίσης μας ακούτε και μέσα από το AirTeco, δωρεάν κατεβάζει την εφαρμογή. Τσατάρουμε μέσα από το Viber του σταθμού Cosmos Radio με κάπα και Cosmos Radio με κάπα από το Messenger. Εχθές το βράδυ είχα τη χαρά αλλά και την τιμή να παίξω μουσική σε μια έκθεση που ξεκίνησε εχθές. Λέγεται, είναι μια πολυμεσική έκθεση, Athens AM Extended λέγεται. Και το ενδιαφέρον για αυτή την περίπτωση είναι ότι έχει δύο δημιουργούς, έχει συνδημιουργούς. Ο ένας είναι ο Θανάσης Καρατζάς, ο φωτογράφος, ο οποίος έχοντας ενεργοποιηθεί, όπως λέει και ο ίδιος, στα βαθιά αθηναϊκά σκοτάδια επί 18 χρόνια, 15 χρόνια τα φωτογράφησε. Και έρχεται extended αυτή εδώ η νυχτερινή Αθήνα, γιατί τα πλούσια αυτά φωτογραφικά στιγμιότυπα επανειδρύονται μέσα από την ματιά των νέων τεχνολογιών AR, VR, VJ, Projections, Installations και ηχητικά τοπία, όπως τα εξερευνεί την τελευταία πενταετία ο σκηνοθέτης, ο Βίρο Νικολόπουλος. Δηλαδή υπάρχει μια πολύ ποιητική ματιά στις φωτογραφίες, όπως αποτυπώνουν τη νυχτερινή Αθήνα με πολλού, είτε τα πρόσωπα της Αθήνας είτε την ίδια την πόλη. Και έρχεται μετά ο Βίρον Νικολόπουλος και βάζει με τη δική του ματιά και με ένα πολύ ωραίο πρόγραμμα. Παίρνετε ένα ωραίο iPad μπροστά σας, έχετε ένα pad μάλλον μπροστά σας, το κάνετε, το κεντράρετε μπροστά από κάποιες φωτογραφίες που έχουν QR code και τις βλέπετε να μεταμορφώνουν. Ήταν κάτι που εγώ τουλάχιστον δεν το είχα ξαναδεί με αυτήν την έννοια. Η έκθεση ξεκίνησε εχθές το βράδυ, θα τρέχει περίπου για 2 εβδομάδες, είναι ενταγμένη στο πλαίσιο του This is Athens City Festival, είναι στη Γερανίου 44 στον πρώτο όροφο, στην Ομόνια, ανάμεσα στην Πειραιός που ανεβαίνει και στην Αγίου Κωνσταντίνου που κατεβαίνει. Πρώτο στενό, δεύτερο στενό μάλλον αριστερά αν κατεβαίνετε την Αγίου Κωνσταντίνου, με τα πόδια καλύτερα, δεν βρίσκεις να παρκάρεις εκεί με τίποτα. Μια πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση, όπως είπε και μια φίλη, άχαστη. Άχαστη ναι, γιατί πηγάζει κυρίως από δύο εσωτερικές ανάγκες δύο δημιουργών να παίξουν και να εκτεθούν με μια πολύ ιδιαίτερη ματιά.

Μια θάλασσα γεμάτη φως, στο φως μάλλον ήταν το προηγούμενο τραγούδι το ιταλικό του Ραφαέλ Γκουαλάτσι, του πιανίστα και υπέροχου συνθέτη και τραγουδοποιού, και αυτός εδώ ήταν ο Μπελ Όγκλ Σόουλ από τη Γαλλία, που διασκεύασε με το δικό του τρόπο, με μια soul funky έτσι ερμηνεία, το Seven Nation Army, δηλαδή τους White Stripes. Έλεγα πριν για την έκθεση αυτή, η οποία έχει τον τίτλο Athens AM, δηλαδή νυχτερινή Αθήνα extended, δηλαδή επιμικημένη, έτσι να το πω λίγο απλά. Είναι στην οδό Γερανίου 44, είπαμε. Κατεβαίνει κανείς αριστερά, κατεβαίνει την Αγίου Κωνσταντίνου και αριστερά στο δεύτερο στενό, κάνει αριστερά. Είναι ένα στενάκι, ένας πεζόδρομος εκεί πέρα. Αν ανεβαίνει την Πειραιώς, θα το βρει ανεβαίνοντας αριστερά επίσης, λίγο πριν την Ομόνοια. Τι είναι εκεί? Είναι ένας φωτογράφος, ο Θανάσης Καρατζάς, ο οποίος για 15 χρόνια περίπου φωτογραφίζει τη νυχτερινή Αθήνα, πρόσωπα, τοπία, κτίρια και πολλά πολλά ακόμα, και ένας σκηνοθέτης, ο Βύρο Νικολόπουλος, ο οποίος την τελευταία πενταετία ασχολείται πάρα πολύ με το virtual reality, με το VR, με τα video projections, αλλά και με τα installations και τα ηχητικά τοπία. Λοιπόν, στείνοντας έναν πολύ ωραίο μηχανισμό, ο οποίος είναι απλός αλλά πρέπει να είσαι ακριβής και να δώσει συγκεκριμένες οδηγίες, κάποιος κρατώντας μπροστά του ένα pad, δηλαδή μια μεγάλη φωτογραφική μηχανή, να το πω έτσι απλά, στέκεται μπροστά από κάποιες φωτογραφίες, τις βάζει μπροστά και τα πρόσωπα είτε τα τοπία μεταμορφώνονται, γίνονται κάτι διαφορετικό δηλαδή από αυτό που δείχνει η φωτογραφία. Και έχει ένα ενδιαφέρον, γιατί εγώ τουλάχιστον δεν το είχα ξαναδεί με αυτόν τον τρόπο, το πώς λειτουργεί δηλαδή το AR, το VR αλλά και τα video projections. Έχει ενδιαφέρον δηλαδή κάποια στιγμή σε μια φωτογραφία που είδα, σηκώνεις το pad σου, διαβάζει, περιμένεις για λίγο, αρχίζει να δονείται στα χέρια σου και βλέπεις τη μαρινέλα με τον πιθηκότσι μέσα, έτσι για να πω μερικά από αυτά. Λίγο πριν το τέλος, εδώ με Κάρολ G και Μανου Τσάο. Το τέλος της πρώτης ώρας. Con destino a la felicidad.

Η ώρα στον κόσμο είναι μία. Κόσμος 93,6.

0: Ρωμαίος
1: Γιουλιέτα.
0: Από του Μπόστ την Μπένα.
1: Έργο παλιό,
0: ασύγχρονο,
1: που αφορά και σένα.
0: Γιουλιέτα η Ρώμανε.
1: Ρωμαίος Σακελαρίου.
0: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
1: Σε ρόλο παραμάνας,
0: χωρίς καμιά ντροπή,
1: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
0: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
1: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
0: Ρωμαίο και Γιουλιέτα.
1: Τρεχάτε για να δείτε.
0: Σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
2: Οι αθάνατες μελωδίες του Ένιο Μωρικόνε ζωντανεύουν τη Δευτέρα 18 Μαΐου στο Θέατρο Παλάς. Ένα μοναδικό αφιέρωμα με τη σοπράνο Σουζάνα Ρικάτσι, τη μούσα του Μωρικόνε, την Ιταλική γυναικεία ορχήστρα Λεμούς και ταυτόχρονη προβολή από τις αξέχαστες ταινίες.
3: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, το National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
4: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.

Αυτή εδώ είναι η Λί και Λί. Σε 2,5 μέρες κυκλοφορεί το καινούριο της άλμπουμ, λέγεται The After Party. Ήδη παίρνει πολύ καλά σχόλια από τον ευρωπαϊκό τύπο και ιδιαίτερα το βρετανικό, που είναι και λίγο πιο δύσκολος. Αυτό εδώ το κομμάτι ξεκινάει με Βιβάλντι και με 4 εποχές και μετά κρατάει σαν θέμα ένα πασίγνωστο θέμα από τον Μωρικόνε. Και όποιος λέει ότι το τελευταίο άλμπουμ της Ροζαλία δεν έχει επηρεάσει το σύνολο της pop μουσικής, λέει ανοησίες ή δεν έχει δει πόσο μα πόσο έχει επηρεάσει πολλούς pop καλλιτέχνες ακόμα και λίγο πιο μεγάλους, γιατί η Λί και Λί για παράδειγμα είναι πλέον 40 σε αντίθεση με τη Ροζαλία που είναι μόλις 27. Εν πάση περιπτώσει, η Λί και Λί θα έρθει με ένα πολύ καλό καινούριο άλμπουμ από ό,τι φαίνεται, έχοντας ακούσει μερικά τραγούδια από το άλμπουμ περιμένουμε μεθαύριο, The After Party, 22 Ιουνίου. Σας θυμίζω ότι εμφανίζεται στο Ηρώδιο στην τελευταία χρονιά που θα παραμείνει ζωντανό το Ηρώδιο και θα μείνει ανοιχτό δηλαδή, και θα κρατήσει ζωντανές κάποιες αναμνήσεις για 3 χρόνια τουλάχιστον, μέχρι να γίνει αυτή που λέμε η αποκατάσταση που πιστεύουν ότι πρέπει να γίνει οι αρχαιολόγοι. Καλημέρα σε όλους, καλό μεσημέρι, είναι λίγα λεπτά μετά τη μία, είστε πάντα στον κόσμο, 93,6. Είμαι ο Γιώργος Μουχταρίδης και παρέα πάμε και σήμερα μέχρι τις 2. Ο Σωτήρης Παναγιώτη φωτίζει τον ήχο, τα υπόλοιπα εδώ, ό,τι θέλετε να ρωτήσετε, ξέρετε τους τρόπους, πολύ απλά. Viber Cosmos, Cosmos Radio και Messenger Cosmos Radio μέσα από τα μέσα του σταθμού. Καινούργια πράγματα, αλλά τα βρίσκουμε, αλλά μας τα προτείνετε.

Maxi Priest μαζί με τον Shaggy Am I Right εδώ στον κόσμο και του 93,6. Πολύ ωραίος ο Μεσχέ Μινιμάλ. Έδωσε πρόσφατα μία συνέντευξη στον Βλάση Κοστούρο στο ΚΑΠΑ της Κυριακής. Μιλάει για τη μουσική, πώς μπήκε στη ζωή του, και μιλάει κυρίως για τον τελευταίο του άλμπουμ που λέγεται Ο Μουσικός Δείπνος. Και όλα τα τραγούδια ερμηνεύονται από 8 υπέροχες γυναικείες φωνές. Τη Μαρία Παπαγεωργίου, την Ανδριάνα Μπάμπαλη, τη Μαρίζα Ρίζου, την Νατάσα Γιαναράκη, την Εφέλη Φασούλη, τη Λόλα Γιανοπούλου, την Εύη Μάζη και την Εροφίλη Παναγιωταρέα. Οπότε τον ρωτάει ο Βλάσκος Τούρος: αγαπάς πολύ τις γυναίκες, έτσι? Τις λατρεύω, λέει, αρχίζοντας από τη μαμά και τη γιαγιά μου. Με τις αδελφές μου συνήθως σκοτωνόμουν. Οι γυναίκες συμβολίζουν την αναγέννηση με την έννοια ότι δίνουν ζωή. Γι' αυτό νιώθω ότι και τα τραγούδια του δίσκου αποκτούν νέα ζωή. Είναι μια οδή στη γυναίκα. Εδώ ακούμε το ταγκό της Ιδονής. Γιατί και ο ίδιος πιστεύει ότι η μουσική του έχει έναν ερωτισμό. Κάτι το απελευθερωτικό, λέει.

Ροντρίγκο Αμαράντε και του γιο εδώ στον κόσμο και στο 93,6 αυτό το Σαββατοκύριακο που πέρασε. Παρακολούθησα και τους δύο τελικούς που έγιναν του τένις, το χιλιάρι της Μαδρίτης, τόσο στις γυναίκες όσο και στους άντρες. Το χιλιάρι της Μαδρίτης σε χώμα είναι ένα από τα πολύ ωραία χιλιάρια στη σειρά αυτή, την κλασική, την ATP Masters, αλλά και την WTA, δηλαδή το τένις των γυναικών. Τρία πράγματα παρατήρησα. Πρώτον, ότι ο Σίνερ πέρασε σαν τρένο σταματημένο τον αντίπαλό του, το νούμερο 3 αυτού του κόσμου, τον Αλεξάνδρ Σβέρεφ, με έναν τρόπο που εγώ τουλάχιστον δεν το έχω ξαναδεί σε τελικό, που σημαίνει ότι όταν λείπει ο Αλκαράθ, το τένις ανάμεσα στο Σίνερ και στον αυτόν που θα βρίσκεται μαζί του στο τελικό δεν έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Το δεύτερο είναι ότι η Μάρτα Κώστιουκ, η Ουκρανή που κέρδισε τη Ρωσίδα Μίρα Αντρέβα, όποιες Ρωσίδες και αν κέρδισε, δεν τους έδωσε το χέρι, δεν τους απίφθινε το λόγο, δεν τους μίλησε καν. Φέρθηκε τελείως, δηλαδή είναι κάτι που δεν το συνηθίζουμε να το βλέπουμε στο τένις, που είναι ένα άθλημα έτσι ιδιαίτερα υποτικό, με δεδομένο ότι ο αγώνας που δίνουν και οι δύο είναι και πολύ προσωπικός, δεν είναι δηλαδή πολιτικός ο αγώνας που δίνουν, αλλά είναι και ένας αγώνας που είναι, δοκιμάζουν τα όρια τους οι δύο αντίπαλοι. Εν πάση περιπτώσει, έπαιξε καλύτερα η Μάρτια Κώστιουκ, η Μίρα Αντρέβα δείχνει ότι έχει το μέλλον μπροστά της, αλλά κάπως νομίζω ότι θα πρέπει να βγάλουμε εντελώς την διαμάχη, την πολιτική, τη στρατιωτική προκειμένου, την πολεμική ανάμεσα από έναν αγώνα τένις που, αν μη τι άλλο, έχει και τόσο μα τόσο προσωπική δουλειά και πόνο και κούραση και αίμα και δάκρυα και όλα τα υπόλοιπα. Και το τρίτο είναι η ώρα που ισχύει στην Ισπανία. Το θυμήθηκα για άλλη μια φορά. Η Ισπανία έχει διαφορετική ώρα από όλη την υπόλοιπη Ευρώπη. Έχει την ώρα Γερμανίας, όπως λένε, γιατί το 1940 ένας από τους μεγάλους θαυμαστές του Χίτλερ ήταν ο Φράνκο εκείνη την περίοδο. Έτσι λοιπόν άλλαξε την ώρα της Ισπανίας και την έφερε στην ώρα της Γερμανίας για να έχει ίδια ώρα με τη Γερμανία. Αποτέλεσμα, η Ισπανία έχει μία ώρα διαφορά από την Ελλάδα και μία ώρα διαφορά από την Πορτογαλία, που είναι ακριβώς δίπλα. 65 χρόνια, 66 μετά, δεν έχει τολμήσει κανείς να το αλλάξει, ή εν πάση περιπτώσει, αν όχι 65, τουλάχιστον από το 1975 που έφυγε ο Φράνκο και μετά, δεν έχει τολμήσει κανείς να αλλάξει την ώρα της Ισπανίας. Έχει την πλάκα του αυτό, έτσι. Σας λέω, έχει μία ώρα δρόμου και μία ώρα διαφορά ώρας με την Πορτογαλία.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη είναι η ιστορική ειδική συνεδρίαση στην Ολομέλεια της Βουλής, καθώς αυτή την ώρα τοποθετείται ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Μιλάει για το θαύμα του ελληνισμού και του χριστιανισμού διαμέσου της ελληνικής γλώσσας και της προσφοράς της Εκκλησίας. Διήμερη επίσκεψη του Πρωθυπουργού σε Άμπου Ντάμπι και Ιορδανία για την αυριανή Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας και Κύπρου-Ιορδανίας. Το απόγευμα θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Προειδοποίηση για παρατεταμένη ενεργειακή κρίση στην Ευρώπη, απίθυνο Επίτροπος Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Dan Jorgensen, σημειώνοντας ότι από την έναρξη της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, τα κράτη-μέλη έχουν δαπανίσει πάνω από 30 δισεκατομμύρια ευρώ επιπλέον για εισαγωγές ορυκτών καυσίμων, χωρίς αύξηση των προμηθειών εν μέσω των κλιμακούμενων εντάσεων στο στενό του Ορμού. Στα 113 δολάρια το Brent. Χρέος μας να αντισταθούμε σε όσους επιχειρούν να ναρκοθετήσουν και πάλι την ομαλότητα, τονίζει ο Πρωθυπουργός με αφορμή της συμπλήρωσης 16 χρόνων από την τραγωδία της Μαρφίν. Παρατείνεται ως την Κυριακή κράτηση των δύο ξένων ακτιβιστών που επέβαιναν στη Στολίσκο για την ειρήνη με προορισμό τη Γάζα μετά από απόφαση Ισραηλινού δικαστηρίου. Και ο καιρός γενικά αίθριος, ως 25 βαθμούς θερμοκρασίας, στην Αττική ως 24 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Κόσμος 93,6.
3: Το βάλε! Το βάλε!
4: Από κάρφω μου!
5: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
4: Τρελάνε μας!
6: Τρίποντο! Τρίποντο!
7: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
8: Φαντάσου ότι ταξιδεύεις μακριά, μα πολύ μακριά, μέχρι τη μαγική Ταϊλάνδη.
9: Wow!
8: Ονειρεύεσαι?
9: Όχι!
8: Το Thais Up σε προσκαλεί σε ένα γαστρονομικό ταξίδι για να απολαύσεις τις πιο αυθεντικές εξωτικές γεύσεις της Ταϊλάνδης.
9: Κλείσε το τραπέζι σου σήμερα στο Thais Up και ζήσε την Ταϊλάνδη από κοντά.
0: Ακούτε Κόσμος.
2: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Μου λέει μια φίλη, μου λέει, περίμενα το Queen of Peace σήμερα, γιορτάζουν οι Ειρήνες σήμερα, χρόνια πολλά σε όλες, και είναι αρκετές και φίλες και συγγενείς, οπότε χρόνια πολλά στην Ειρήνη που γιορτάζει σήμερα, εδώ από τον κόσμο και τους 93,6. Ακούσαμε το Stand By Me, νομίζω πως είναι ένα από τα κομμάτια που πρέπει να ακούει κανείς και όταν γιορτάζει. Θα ακούσουμε ένα άλλο Stand By τώρα, το οποίο το έγραψε η Tammy Wynette. Η Tammy Wynette γεννήθηκε σαν σήμερα, 5 Μαΐου του 1942, και θεωρείται φυσικά, όπως μου λέει και ένας φίλος, μια από τις πιο πετυχημένες και επιδραστικές καλλιτέχνηδες στην ιστορία της country μουσικής, με 20 single της να ανεβαίνουν στο νούμερο 1 του Billboard Country Chart. Πιο γνωστό βέβαια αυτό που έγραψε το 1968, η ίδια είπε ότι ουσιαστικά δεν μιλάει για την υποταγή μιας γυναίκας σε έναν άντρα, αλλά μιλάει για την πίστη στην αγάπη οποιοδήποτε ατόμου, αλλά εδώ λέει το Stand By Your Man. Φυσικά της πήρε 15 λεπτά για να το γράψει και μια ζωή για να το υπερασπίζεται, γιατί και η κριτική που ακολούθησε το τραγούδι αυτό ήταν αρκετά μεγάλη. Το ακούμε φυσικά.

Η αλήθεια είναι ότι δεν γράφουν τέτοια τραγούδια σαν αυτό σήμερα. Δεν θα μπορούσε να γραφτεί. Σήμερα γράφτηκε το I can buy myself flowers. Οπότε αυτό νομίζω ότι εκφράζει πολύ περισσότερο και πολύ καλύτερα το μήνυμα του τραγουδιού που θέλει να δώσει μια γυναίκα σήμερα. Το ακούσαμε πριν από λίγες μέρες, το μεγάλο αφιέρωμα στον Prince. Το ξανακούμε γιατί το λάτρεψατε.

Ο Μόντο Ντιφίτσιλε, λοιπόν, δύσκολα τα πράγματα ούτως ή άλλως, γι' αυτό έρχεται η Λουκία Σούπουλη εδώ για να τα κάνει πιο εύκολα και πιο απλά. Ήμασταν για τις δύο ώρες που πέρασαν μαζί με τον Σωτήρη Παναγιώτη, φώτιζε τον ήχο, ο Γιώργος Μουχταρίδης που διάλεγε τα τραγούδια και τις μουσικές και τα λίγα σχόλια της ημέρας, και φυσικά ακολουθεί η Λουκία Σούπουλη για να κάνει τη μέρα πιο ελαφριά. Να είστε καλά, να έχετε ένα καλό απόγευμα.

0: σου ότι ταξιδεύεις μακριά, μα πολύ μακριά, μέχρι τη μαγική Ταϊλάνδη.
1: Wow!
0: Ονειρεύεσαι?
1: Όχι!
0: Το Thais Up σε προσκαλεί σε ένα γαστρονομικό ταξίδι για να απολαύσεις τις πιο αυθεντικές εξωτικές γεύσεις της Ταϊλάνδης.
1: Κλείσε το τραπέζι σου σήμερα στο Thais Up και ζήσε την Ταϊλάνδη από κοντά.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά?
2: Τα λες και λεφτά!
4: Coupons! Coupons!
3: Από πού ακούστηκε αυτό?
2: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
5: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Sing Sing του 2024 για το δικό μας καλωσόρισμα στη σημερινή μουσική μας βόλτα. Είναι 5 λεπτά μετά τις 2, είστε συντονισμένοι στον Κόσμο 93,6. Είναι η εκπομπή Cosmic Soup με τη Λουκία Σουπουλή στα λόγια και τις μουσικές. Πάμε παρέα και αυτό το μεσημέρι μέχρι τις 4. Ο Σωτηρής Παναγιώτου είναι μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου και πάμε να συνεχίσουμε με τις Big Good Tanya, αυτό το καναδικό γυναικείο folk trio, εδώ να διασκευάζουν το παραδοσιακό House of the Rising Sun. Καλώς ήρθατε στον κόσμο της μουσικής.

Υπέροχη διασκευή από τη δεκαετία του 70, ο Willie Wright στο Right On For The Darkness, σύνθεση του Curtis Mayfield στο μεσημέρι της 3ης 5 Μαΐου, με καλοκαιρινό σχεδόν καιρό σήμερα στην Αττική, αραιή συννεφιά και 25 βαθμοί Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία. Από το 2024 και το δεύτερο άλμπουμ των Black Pumas η συνέχεια, το Chronicles of a Diamond. Αυτό είναι το Sauvignon. Καλησπέρα σε όλους.

0: Βρεθήκαμε κάπου μεταξύ Αργεντινής και Ουρουγουάης με την υπογραφή των Πάχο Φόντο και από το άλμπουμ Mar Dulce του 2007. Ήταν το κομμάτι με τίτλο Τσικιλίνες και την εμβληματική φωνή της Λαγκριμά Ρίος, της Μαύρης Μαργαρίτας του Ουρουανού Τάγκο. Στην τελευταία της μάλιστα ηχογράφηση πριν φύγει από τη ζωή. Εγώ περιμένω τα μηνύματά σας στο Viber του Κόσμος, Κόσμος Radio 2 λέξεις. Έτσι βρίσκεται την παρέα μας και τα λέμε εκτός αέρα.
1: It's Mo Chiba and Roots Maneuver.

0: These are the troops in the dark alleys, patient waiting for the day they can feed. Serving dinner to the dope fiend, another child eats alone.
1: This is for the foster children, for the runaways, for the underworld, and the underpaid.
2: Από τη νέα γενιά της hip-hop σκηνής, αυτός ήταν ο Baby Kim, αν και ξάδερφος του Kendrick Lamar, έχει καταφέρει να χτίσει το δικό του όνομα έτσι με ένα διαφορετικό, πιο πειραματικό hip-hop ήχο και μόλις κυκλοφόρησε το δεύτερο του άλμπουμ που ονομάζεται Casino. I'm not a lyricist, μια ηρωνική δήλωση του Baby Kim ότι δεν είναι στιχουργός, και ένα κομμάτι που είχε μέσα του sample τόσο από το jazz κομμάτι A Garden of Peace του Lonnie Lynston Smith, αλλά και από το κλασικό ελληνικό τραγούδι «Θα σ' αγαπώ» του Γιώργου Χατζηνάσιου.

0: Κόσμος 93,6.
1: Μισελ Γκούρεβιτς, η μοναδική φωνή της σκοτεινής ατμοσφαιρικής indie pop, έρχεται στην Αθήνα. Με τραγούδια γεμάτα συνέστημα, μελαγχολία και κινηματογραφική ένταση, η Μισελ Γκούρεβιτς υπόσχεται μια βραδιά που θα σας μείνει αξέχαστη. Μισελ Γκούρεβιτς Live, Παρασκευή 12 Ιουνίου, στο πανέμορφο Κήπο Θέατρο Παπάγου. Μην το χάσετε, εισιτήρια στο more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος 93,6.

το ευρύτερο ρεύμα της βρετανικής jazz αναγέννησης, η Ezra Collective εδώ συνεργάστηκαν με την Olivia Dean στο κομμάτι No One's Watching Me από το άλμπουμ No One's Watching Dance του 2024, και έτσι ανοίξαμε το δεύτερο ημίωρο της σημερινής εκπομπής, 37 λεπτά μετά τις 2. Ακούτε πάντα κόσμο στους 93,6. Μπορείτε, αν θέλετε, να μας ακούσετε και μέσα από τις τηλεοράσεις, από που κι αν είστε διαδικτυακά, σε πολύ καλή ποιότητα ήχου. Όλες οι εκπομπές από όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ, τόσο live όσο και on demand, βρίσκονται μέσα στην πλατφόρμα ΕΡΤΕΚΟ. Ο Μπάμπης Δούκαρος ρυθμίζει τώρα τον ήχο. Λουκία Σούπουλη συνεχίζει με λόγια και μουσικές μέχρι τις 4. Αφήνουμε τη Μεγάλη Βρετανία, πάμε στη Γαλλία. Έρχεται ο David Walters με το Mama. Καλησπέρα σε όλους.

ένα πολύ αγαπημένο σόλ κομμάτι που έγραψε ο Λονδρέζος Τζέικ Άιζακ και που το έχει αφιερώσει στον πατέρα του, Good Man, από το 2024 και το άλμπουμ Benjamin. They call him a good man.

0: giro giro, tanto chiami, sembra un film. Zero soldi nelle tasche dei miei jeans.
1: Ο Λοράν Μπαρντέν ήταν αυτός, ο καταξιωμένος Γάλλος σαξοφωνίστας, από τη συνεργασία του με την Ιταλίδα ράπερ, την Έλεα, σε ένα κομμάτι που πάντρεψε και jazz και rap και στίχους στα ιταλικά αλλά και στα γαλλικά, σε λαβή και τώρα στην Ελλάδα με τη Στέλλα. Όμορφο μου.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Φαντάσου ότι ταξιδεύεις μακριά, μα πολύ μακριά, μέχρι τη μαγική Ταϊλάνδη.
2: Wow!
1: Ονειρεύεσαι?
2: Όχι!
1: Το Thai's Up σε προσκαλεί σε ένα γαστρονομικό ταξίδι για να απολαύσεις τις πιο αυθεντικές εξωτικές γεύσεις της Ταϊλάνδης.
2: Κλείσε το τραπέζι σου σήμερα στο Thai's Up και ζήσε την Ταϊλάνδη από κοντά.
3: Το βάλε! Το βάλε!
4: Αποκάρφωμα!
5: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
4: Τρελάνε μας!
3: Τρίποντο! Τρίποντο!
6: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
7: Το μαθητικό επιχειρηματικό γεγονός της χρονιάς πλησιάζει. Ο 21ος Πανελλαδικός Μαθητικός Διαγωνισμός Καλύτερη Εικονική Επιχείρηση 2026 του Junior Achievement Greece θα πραγματοποιηθεί στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Στο διαγωνισμό θα αναδειχθεί η καλύτερη μαθητική startup της χρονιάς που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Τζενή 2026 στη Ρήγα της Λετωνίας. Καλή επιτυχία, παιδιά!
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Ναθάνιελ Μέγερ είναι ένας εκρηκτικός soul ερμηνευτής. Είχε και κάποιες επιτυχίες στην δεκαετία του 70. Χρειάστηκαν όμως σχεδόν 40 χρόνια για να κυκλοφορήσει το πρώτο του άλμπουμ το 2004 με τίτλο Το όνομά του, μέσα από το οποίο ακούσαμε το κομμάτι Satisfied Fool. Και έτσι ανοίγουμε τη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής, 7 λεπτά μετά τις 3 το μεσημέρι της 3ης, 5 Μαΐου. Εδώ είναι ο Κόσμος 93,6 με τη Λουκία Σούπουλη στα λόγια και τις μουσικές μέχρι τις 4. Μπάμπης Δούκαρος στον ήχο. Joy Crooks αμέσως τώρα στον αέρα μας. Somebody to you. Καλησπέρα και πάλι.

Κοσμός Κλασικ, το κομμάτι Πέλου Ζάρης που στα ελληνικά σημαίνει στον αέρα. Η Αντριάννα Καλκανιώτο, αυτή η αναγνωρισμένη τραγουδοποιός, εκπροσωπεί το σύγχρονο βραζιλιάνικο τραγούδι εδώ στον Κόσμο 93,6. Εν τω μεταξύ τρέχει διαγωνισμός προσκλήσεις που μπορείτε να κερδίσετε για να παρακολουθήσετε την avant-première της ταινίας «Η Αρκουδότρυπα», Δευτέρα 11 Μαΐου στο Σινέ Φλερί στις 7.30 το απόγευμα, παρουσία των συντελεστών. 21 Μαΐου κυκλοφορεί στις αίθουσες από το Σινόμπο αυτή η απολαυστική ελληνική ταινία του φετινού καλοκαιριού, των Χρυσιάννα Παπαδάκη και Στέργιου Ντινόπουλου. Ένα βουκολικό ρομάντζο του 21ου αιώνα, αισιόδοξο, αστείο αλλά και απελευθερωτικό, γκρεμίζει τα στερεότυπα και αντιστέκεται στον συντηρητισμό της ελληνικής επαρχίας μέσα από την ιστορία δύο κολλητών φίλων. Η Αρκουδότρυπα λοιπόν, τις προσκλήσεις θα τις βρείτε στο Instagram του Κόσμος, Κόσμος 936, εκεί θα τις διεκδικήσετε κάνοντας απλώς ένα like, αφήστε και το σχόλιο σας. Οι νικητές, σας θυμίζω, ενημερώνονται εγκαίρως από εμάς με προσωπικό μήνυμα.

Οι Dragons και το Food for My Soul από το χαμένο άλμπουμ με τίτλο Blue Force Intelligence που ηχογραφήθηκε το 1970 και ήρθε ξανά στην επιφάνεια το 2007. Ηλιολούστη καλιφορνέζικη surf pop από τους Dragons, οι οποίοι μάλιστα συμμετείχαν στην μπάντα των Beach Boys κάνοντας φωνητικά. Από το σήμερα της μουσικής η Gabriels.

υπέροχο Love and Hate in a Different Time από τους Gabriels και στο 1979 πάμε να ολοκληρώσουμε το τρίτο μας ημίωρο. Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio και συνεχίζουμε αμέσως μετά.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η εκεχηρία με το Ιράν παραμένει σε ισχύ, δήλωσε ο Υπουργός Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών, Πιτ Χέξεθ. Με καταστροφική απάντηση απειλούν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Τεχεράνη αν επιτεθεί σε εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμούζ, καλώντας την να είναι προσεκτική στις κινήσεις της. Προειδοποίηση για παρατεταμένη ενεργειακή κρίση στην Ευρώπη από τον Επίτροπο Ενέργειας Dan Jorgensen. Τα κράτη-μέλη έχουν δαπανίσει πάνω από 30 δισεκατομμύρια ευρώ επιπλέον για εισαγωγές ορυκτών καυσίμων χωρίς αύξηση των προμηθειών εν μέσω των κλιμακούμενων εντάσεων στο στενό του Ορμούζ, αναφέρει χαρακτηριστικά. Διήμερη επίσκεψη του Πρωθυπουργού σε Αμπουντάμπη και Ιορδανία για την αυριανή σύνοδο κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας. Το απόγευμα θα συναντηθεί με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση ανάμεσα σε κυβέρνηση και ΠΑΣΟΚ για την επιλογή των επικεφαλής των ανεξάρτητων αρχών. Για συμφωνία για συγκεκριμένα πρόσωπα με τον κύριο Ανδρουλάκη έκανε λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, κατηγορώντας τον για υπαναχώρηση. Ο κύριος Μαρινάκης είναι σε μόνιμη φάση, κατ' εξακολούθηση ψεύτη, απαντά το ΠΑΣΟΚ. Τον ειρηνοποιητικό ρόλο των εκκλησιών και την ανάγκη επίλυσης των διαφορών με βάση το διεθνές δίκαιο τόνισε στην ιστορική του ομιλία στη Βουλή ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο, 25 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Κόσμος 93,6.
3: Ρωμαίος,
4: Γιουλιέτα,
3: από του Μπόστ την Μπένα.
4: Έργο παλιό,
3: ασύγχρονο,
4: που αφορά και σένα.
3: Γιουλιέτα η Ρώμανε,
4: Ρωμαίος Σακελαρίου,
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνας,
3: χωρίς καμιά ντροπή,
4: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
4: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει

μια πολύ πιο φρέσκια εκτέλεση του τραγουδιού Descobridor, το Sete Mare, σύνθεση του Τι Μαΐα από τη δεκαετία του 80. Ακούσαμε τον Σέου Ζόρζη και μαζί του η Μπρούνα Μάρκεζιν και έτσι σας καλωσορίζουμε στο τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής. 38 λεπτά μετά τις 3, ακούτε πάντα κόσμο. Στους 93,6 και για λίγο ακόμα στην παρέα θα είναι η Λουκία Σούπουλη, Κρουάνγκ Μπιν και Λίον Μπρίτζης, είναι το B-Side.

0: Κόσμος 93,6.
1: Yeah, yo, check this out.

Τι ωραίο κομμάτι, Go Easy Delinquent Habits εδώ στον Κόσμο 93,6. Λιγάκι νωρίτερα θα σας αποχαιρετήσω, όμως θα δώσουμε ραντεβού για αύριο το μεσημέρι στις 2 ακριβώς, ενώ αμέσως μετά τις 4 ακολουθεί ο Κωνσταντίνος Πατζόγλου. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση και τα όμορφα μηνύματα από τον Μπάμπη Δούκαρο που ρύθμισε τον ήχο και τη Λουκία Σούπουλη. Καλή συνέχεια, καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Τι βάζεις στο γκριλ, στο τηγάνι, στο φούρνο? Και η μυρωδιά της απαντά από μόνη της το τι φαΐ έχουμε σήμερα.
2: Όποιος ξέρει τι θα πει μπριζόλα για μεσημεριανό, ξέρει και να την επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκο κρέας στα Lidl. Γιατί ελέγχεται σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων και φτάνει δίπλα σου 100% εγγυημένο, με τη διατροφική αξία που πρέπει και την νοστιμιά που θες. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα

Schizophrenic και το All Right στο ξεκίνημα της εκπομπής. Είναι τρίτη απόγευμα, 5 Μαΐου και χρόνια πολλά στις Ειρήνες που σήμερα γιορτάζουν. Είμαστε μαζί εδώ στο Κόσμος 93,6 και πάμε να κάνουμε παρέα μέχρι τις 6 όπως κάνουμε κάθε απόγευμα. Στον ήχο ο Σωτήρης Τασκαλιδερανιάν. Στο μικρόφωνο και τις μουσικές ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου. Καλησπέρα, καλώς βρεθήκαμε.

Είπα να θυμηθούμε αυτή τη σπουδαία μπάντα, Franz Ferdinand και το περσινό The Human Fear. Ηχογραφήθηκε στη Σκωτία σε παραγωγή του Mark Ralph, ένα άλμπουμ που παραπέμπει σε κάποιους βαθύτατους φόβους και στο πώς η υπέρβαση των φόβων καθορίζει τις ζωές μας. Και να με ρωτάς, ο φόβος είναι για να τον αφήνουμε πίσω και έξω από τη ζωή μας. Από τον Άλεξ Καπράνο που τραγούδησε ελληνικούς στίχους, σε αυτό εδώ τώρα.

Μισελ Γκούρεβιτς και Ροντρίγκο Λεάο, αυτός ο πολύ σπουδαίος Πορτογάλος δημιουργός. Και φυσικά Μισελ Γκούρεβιτς από τις άχαστες συναυλίες του φετινού καλοκαιριού. Και είμαστε λίγο πριν τις 4:30. Πάμε για ειδήσεις και επιστρέφουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η εκεχηρία με το Ιράν παραμένει σε ισχύ, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας Πιτ Χέξεθ, καλώντας την Τεχεράνη να είναι προσεκτική στις κινήσεις της. Με καταστροφική απάντηση απειλούν οι Ηνωμένες Πολιτείες εάν επιτεθεί σε εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμούζ. Προειδοποίηση για παρατεταμένη ενεργειακή κρίση στην Ευρώπη από τον Επίτροπο Ενέργειας Dan Jorgensen. Τα κράτη-μέλη έχουν δαπανίσει πάνω από 30 δισεκατομμύρια ευρώ επιπλέον για εισαγωγές ορυκτών καυσίμων χωρίς αύξηση των προμηθειών εν μέσω των κλιμακούμενων εντάσεων στο στενό του Ορμούζ, αναφέρει χαρακτηριστικά. Διήμερη επίσκεψη του Πρωθυπουργού σε Άμπου Ντάμπι και Ιορδανία για την αυριανή σύνοδο κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας. Το απόγευμα θα συναντηθεί με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση ανάμεσα σε κυβέρνηση και ΠΑΣΟΚ για την επιλογή των επικεφαλής των ανεξάρτητων αρχών. Για συμφωνία για συγκεκριμένα πρόσωπα με τον Νίκο Ανδρουλάκη έκανε λόγο κυβερνητικός εκπρόσωπος, κατηγορώντας τον για υπαναχώρηση. Ο κύριος Μαρινάκης είναι σε μόνιμη φάση κατά εξακολούθηση ψεύτη, απαντά το ΠΑΣΟΚ. Το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ επισκέφθηκε η Αμερικανίδα πρέσβυρα Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Προανήγγειλε επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στη χώρα μας εντός του 2026, καθώς και του Υπουργού Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών το καλοκαίρι. Προφυλακίστηκε με τη σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα 67χρονος που εισέβαλε χθες με σφυρί σε τράπεζα. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριος, 25 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Κόσμος 93,6.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος Radio.gr.

Μόμπι και Run On και μετά Κράγμπιν και δεύτερο ημίωρο εκπομπή στο Κόσμος 93,6 στην παρέα του απογεύματος. Εδώ μέχρι τις 6 και 2-10-6-06-64-29 για να βρισκόμαστε εκτός αέρα. Κόσμος 936 για τα social και γραπτά μηνύματα στο Viber του σταθμού Κόσμος Radio. Καλησπέρα ξανά.

bad news, υπάρχει και αυτή η πλευρά, αλλά όπως μας αρέσει να λέμε, η μουσική είναι πάντα ο τρόπος για να ταξιδέψεις, να ξεπεράσεις, να πάρεις δύναμη, ό,τι και αν γίνεται γύρω σου. Αν και θα μου πεις ότι δεν αρκεί πάντα η μουσική. Και κάπως θα συμφωνήσω. Είναι και οι άνθρωποι που δεν βοηθούν. Μην το γελάς καθόλου.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω?
2: Μήπως λεφτά?
1: Τα λες και λεφτά.
2: Από πού ακούστηκε αυτό?
1: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου.
3: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
4: Φαντάσου ότι ταξιδεύεις μακριά, μα πολύ μακριά, μέχρι τη μαγική Ταϊλάνδη.
5: Wow!
4: Ονειρεύεσαι?
5: Όχι!
4: Το Thais Up σε προσκαλεί σε ένα γαστρονομικό ταξίδι για να απολαύσεις τις πιο αυθεντικές εξωτικές γεύσεις της Ταϊλάνδης.
5: Κλείσε το τραπέζι σου σήμερα στο Thais Up και ζήσε την Ταϊλάνδη από κοντά.
6: Το μαθητικό επιχειρηματικό γεγονός της χρονιάς πλησιάζει. Ο 21ος Πανελλαδικός Μαθητικός Διαγωνισμός Καλύτερη Εικονική Επιχείρηση 2026 του Junior Achievement Greece θα πραγματοποιηθεί στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Στο διαγωνισμό θα αναδειχθεί η καλύτερη μαθητική startup της χρονιάς που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Τζενή 2026 στη Ρήγα της Λετωνίας. Καλή επιτυχία, παιδιά!
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
7: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Λίγο μετά τις 5 επιστρέψαμε. Είμαστε εδώ για ακόμα μία ώρα όπως κάθε απόγευμα. Ανακαλύπτουμε μαζί στο Κόσμος 93,6 τον υπέροχο κόσμο της μουσικής, την υπέροχη μουσική του κόσμου μας. Ο Σωτήρης Θεσκαλδερανιάς στον ήχο, ο Κωνσταντίνος Παντζόπουλος σας μιλάει και βάζει τις μουσικές. Καλησπέρα και πάλι, καλησπέρα αν ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας.

Οι CCC πήραξαν με πολύ προσεκτικό τρόπο το I Believe in Miracles και νομίζω είχαμε καιρό να το ακούσουμε. Πάμε τώρα για τις 5:30 και σε λίγο πάλι πίσω στις μουσικές μας.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη η αναχέτηση ιρανικών πυράβλων από την Αερά Αμυνά των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Η εκεχηρία με το Ιράν παραμένει σε ισχύ, δήλωσε ο Υπουργός Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών Πιτ Χέξεθ, καλώντας την Τεχεράνη να είναι προσεκτική στις κινήσεις της. Με καταστροφική απάντηση απειλούν οι Ηνωμένες Πολιτείες εάν επιτεθεί σε εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμούζ. Προειδοποίηση για παρατεταμένη ενεργειακή κρίση στην Ευρώπη από τον Επίτροπο Ενέργειας Dan Jorgensen. Τα κράτη-μέλη έχουν δαπανίσει πάνω από 30 δισεκατομμύρια ευρώ επιπλέον για εισαγωγές ορυκτών καυσίμων χωρίς αύξηση των προμηθειών εν μέσω των κλιμακούμενων εντάσεων στο στενό του Ορμούζ, αναφέρει χαρακτηριστικά. Διήμερη επίσκεψη του Πρωθυπουργού σε Άμπου Ντάμπι και Ιορδανία για την αυριανή σύνοδο κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας. Το απόγευμα θα συναντηθεί με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Σφόδρη πολιτική αντιπαράθεση ανάμεσα σε κυβέρνηση και ΠΑΣΟΚ για την επιλογή των επικεφαλής των ανεξάρτητων αρχών. Το ραδιομέγαρο της ΣΕΡΤ επισκέφθηκε η Αμερικανίδα πρέσβυρα Κίμπερλι Γκιλφόιλ, προανήγγειλε επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στη χώρα μας εντός του 2026, καθώς και του Υπουργού Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών το ερχόμενο καλοκαίρι. Προφυλακίστηκε με τη σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα 67χρονος που εισέβαλε χθες με σφυρί σε τράπεζα στη Θεσσαλονίκη. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο, 25 βαθμούς στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γενοπούλου.
2: Κόσμος 93,6.
0: Οι αθάνατες μελωδίες του Ένιο Μωρικόνε ζωντανεύουν τη Δευτέρα 18 Μαΐου στο Θέατρο Παλάς. Ένα μοναδικό αφιέρωμα με τη σοπράνο Σουζάνα Ρικάτσι, τη μούσα του Μωρικόνε, την Ιταλική γυναικεία ορχήστρα Λεμούς και ταυτόχρονη προβολή από τις αξέχαστες ταινίες.
3: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
0: Ακούτε Κόσμος.
4: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

High Above από Baker Matt και Lady Blackbird το ακούσαμε πολύ το 2025 και λέγαμε και τότε για τον επιδραστικό τρόπο που σε προσεγγίζει αυτό το τραγούδι. Επιστρέψαμε για το τέταρτο ημίωρο εκπομπής εδώ στο απόγευμα της Τρίτης. Καλησπέρα που φτάνει η φωνή και τα τραγούδια μας.

Κόσμος 93,6 και στα σινεμά προβάλλεται το ντοκιμαντέρ που απέσπασε το Όσκαρ φέτος. Δεν ξέρω αν το είδατε ήδη. Ο κύριος Κανένας εναντίον του Πούτιν, έτσι λέγεται, όπου ο 33χρονος Παύελ Πάσα Ταλάνκινς και συσκηνοθέτης του ντοκιμαντέρ είναι δάσκαλος σε σχολείο μιας μικρής ρωσικής πόλης και με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία αναγκάζεται να διοργανώνει καθημερινές εκδηλώσεις προπαγάνδας στο πλαίσιο της νέας πολιτικής πατριωτικής εκπαίδευσης. Έχει ενδιαφέρον λοιπόν.

Λοιπόν, αυτό ήταν. Φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Η Κλάουντια Μάτολα έρχεται για το επόμενο δίωρο, εδώ στο Κόσμος 93,6. Για το δίωρο που πέρασε, ο Σωτήρης Τασκαλιδερανιάν ήταν στον ήχο, ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τη μουσική. Καλό απόγευμα. Χρόνια πολλά και πάλι σε εσάς που γιορτάζετε. Καλή συνέχεια. Γεια χαρά.

0: λεμόνι λάδι, αλάτι πιπέρι και ψήσιμο στη λαδόκολλα. Τίποτα άλλο. Αυτή τη συνταγή την έμαθε ο μπαμπάς και δεν αλλάζει.
1: Όποιος ξέρει τι θα πει σήμερα, τρώμε ψάρι. Ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκα ψάρια στα Lidl. Γιατί εκτρέφονται στις ελληνικές θάλασσες, ελέγχονται διαρκώς για την ποιότητά τους και χάρη στην ασφαλή μεταφορά τους, φτάνουν άμεσα δίπλα σου, ολόφρεσκα, καθαρισμένα, συσκευασμένα, στην καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Το βάλε! Το βάλε!
3: Το αποκάρφωμα!
4: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
3: Τρελάνε μας!
2: Τρίποντο! Τρίποντο!
3: Μεχάρα μου!
5: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
6: Biz 2026 για ένα ακόμα χειροκρότημα. Οι τέσσερις παραστάσεις που ξεχώρισαν στο Off Off Athens 2025 επιστρέφουν στην κεντρική σκηνή του Θεάτρου Επικολωνό για περιορισμένες εμφανίσεις. Blanche, Tender, Σε περιμένουμε καιρό, Πειραιός 12. 6 με 17 Μαΐου στο Θέατρο Επικολωνό. Τρέξτε να κλείσετε θέση. Προπόνηση more.com.
7: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
8: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
9: cosmosradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Μου έβελα σεντούρα, μουλάτα από την Κούβα, κουαρτέτο Οριέντε, απολαυστικό για το ξεκίνημα εδώ της εκπομπής σήμερα, απογευματάκι Τρίτης 5 Μαΐου, χρόνια πολλά, μεγάλη γιορτή. Γιορτάζει η Ειρήνη, να σας χαιρόμαστε. Καλά να περάσετε ό,τι και αν κάνετε απόψε. Κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνά σας, το soundtrack. Alexander the Great Αποστολόπουλο στη φροντίδα του ήχου. Κυριολεκτικά, γιατί φοράει και μπλούζα Iron Maiden. Έρχονται 23 Μαΐου, κύριε, έφτασαν και οι νταλίκες των Metallica. Κλάουντια Μάτο λέει εδώ στα μικρόφωνα στις μουσικές του κόσμου, σε ένα road trip μουσικό μέχρι τις 8. Νίκο Ντίμους, Jungle Brothers.

Από φθινόπωρο καλοκαίρι με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει κατευθείαν, έτσι χωρίς πολλά, καλοκαιρινό το τοπίο εδώ στη χώρα μας, που υπάρχει αυτή η νεύρωση του καιρού που λέμε, που δεν ξέρεις πότε θα σου έρθει το φθινόπωρο και πότε το καλοκαίρι. Doctrine of Love, 2-10-60-66-4-29, το τηλέφωνο στο στούντιο του κόσμου, rteco.gr. Διαδικτυακά όλες οι εκπομπές και τα podcast.

Doctrine of Love, Jelen and Gonda στο 26 και το Doctrine of Love το άλμπουμ. Η Macy Gray που ήταν, έκανε πολλά η Macy Gray μέσα στο 2026, ήταν αρκετές φορές στο στούντιο, έκανε συνεργασίες, δικό της άλμπουμ, διασκευάζει και το I'm Too Sexy. Too sexy for my love, too sexy for my love, love.

Marvin Gaye, Tima Likes Music. Το edit, ενδιαφέρουσα σειρά, το The Staircase του 2022, είναι τώρα μπήκε στο Netflix. Βιογραφικό crime drama mini series από τον Αντώνιο Κάμπος, βασισμένη στο γαλλικό ντοκιμαντέρ του 2004 με τον ίδιο τίτλο. Ο Μάικλ Πίτερσον το 2001 έκανε μια κλήση στο 911 λέγοντας ότι βρήκε τη γυναίκα του Καθλίν νεκρή στο πάτημα της κουζίνας τους. Ισχυρίστηκε ότι έπεσε από τη σκάλα, αλλά σύντομα αντιμετώπισε, κατηγορήθηκε για το φόνο της, και μια υπόθεση που μέχρι σήμερα ουσιαστικά δεν έχει βρεθεί η τέλεια άκρη. Άλλο ένα τέτοιο crime drama σοκαριστικό είναι και το πολύ καλό, το The Staircase, και το ντοκιμαντέρ που έκανα μια ομάδα που έχει βραβευτεί και με Όσκαρ, όπως και το From Rockstar to a Killer με τον Καντάν Πεντράν και την ιστορία αυτή την απίστευτη, και έχει πολύ ενδιαφέρον όλη η ιστορία για το πώς συμπεριφέρθηκαν και οι Γάλλοι πάνω σε αυτό που έγινε, πάνω στο πικ της καριέρας του. Cosmos. Classic.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Επιθέσεις με πυράβλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη που προέρχονται από το Ιράν αντιμετωπίζει για δεύτερη ημέρα η αεράμυνα των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, ανακοίνωσε το Υπουργείο Άμυνας της χώρας. Η εκεχηρία με το Ιράν παραμένει σε ισχύ, δήλωσε ο Υπουργός Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών, Πιτ Χέγκσεθ, καλώντας την Τεχεράνη να είναι προσεκτική στις κινήσεις της. Με καταστροφική απάντηση απειλούν οι Ηνωμένες Πολιτείες εάν οι Ιρανοί επιτεθούν σε εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμούζ. Την ανάγκη η Ευρώπη να περάσει από την ανθεκτικότητα στην επίθεση υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ο κόσμος αλλάζει γρήγορα και κινούμαστε σε μια νέα τάξη πραγμάτων, σημείωσε, τονίζοντας ότι η Ευρώπη οφείλει να γίνει μια δύναμη που επιλέγει, διαμορφώνει και αποφασίζει για το μέλλον της. Σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση ανάμεσα στην κυβέρνηση και το Πασόκ για την επιλογή των επικεφαλής των ανεξάρτητων αρχών. Επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στην χώρα μας εντός του 2026, καθώς και του Υπουργού Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών το ερχόμενο καλοκαίρι, προανήγγειλε η Αμερικανίδα πρέσβυρα κατά την επίσκεψή της στην ΕΡΘ. Προφυλακίστηκε με την σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα ο 67χρονος που εισέβαλε χθες με σφυρί σε τράπεζα στην Θεσσαλονίκη. Γενικά έθλιος ο καιρός αύριο έως 25 βαθμούς στην Αττική και στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Comic-Con Athens 2026. Το Διεθνές Φεστιβάλ Κόμικς της Αθήνας κλείνει τα 20 χρόνια του και το γιορτάζει. Από τις 15 έως τις 17 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. 200 Έλληνες και ξένοι καλλιτέχνες, εκθέσεις, μπαζάρ, cosplay, προβολές και πλήθος events. 15 με 17 Μαΐου, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Είσοδος ελεύθερη.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Cosmos Radio.gr.

Night Rebellion από το πολύ ωραίο άλμπουμ Fairy Tales που κυκλοφόρησε μόλις. Kelly Bush ήταν στον αέρα μας. Κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας. Κλάουντια Μάτου λένε εδώ στο μικρόφωνο στις μουσικές, ένα road trip μουσικό με τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο να φροντίζει τον ήχο. Με γιορτή μεγάλη ειρήνη, χρόνια πολλά να σας χαιρόμαστε. Τρίτη είναι, 5 Μαΐου. Florence έρχεται, η Florence και όχι μόνο, νομίζω ότι το 26 έρχονται όλοι. Θα τα δούμε όλα, εκτός από hip hop όπως έχουμε πει.

Back, λοιπόν, ακούσαμε τη Florence και θα την απολαύσουμε ζωντανά στη χώρα μας το καλοκαίρι αυτό που θα έρθουν όλοι τα πάντα. Έτσι, Michelle Gurev το 12 Ιουνίου στο Κηποθέατρο Παπάγου, David Byrne, Gorillaz, ο John Legend. Πολύ ωραία συναυλία θα είναι αυτή σίγουρα στο Ηρώδιο 30 Ιουνίου. Έτσι κλείνει η καλοκαιρινή, όλα αυτά που θα δούμε στο Ηρώδιο. Beth Hart σε ιδιαίτερη συναυλία και έτσι μπαίνει ο Ιούλιο στο Θέατρο Λυκαβητού. Jose James. Robert Plant, υπέροχος ο Jose James, 6 Ιουλίου στο Θέατρο Λυκαβητού. Florence, 14 Ιουλίου, και φυσικά θα απολαύσουμε και αυτή την υπέροχη φωνή, Chris Isaac στο Θέατρο Λυκαβητού, και θα τον ακούσουμε στο Blue Spanish Sky.

13 Ιουνίου, ζωντανά ο Chris Isaac στο θέατρο Λοκαβητού. Θυμάμαι λίγες μέρες στην αντίληψή του που ακούω ραδιόφωνο, παιδί, και διαπίστωνα ότι τα τραγούδια με έκαναν πιο ήρεμο. Παράξενο, αλλά όσο πιο πονεμένη ήταν η μουσική, έλεγε ο Chris Isaac, τόσο καλύτερα με έκανε να νιώθω. Το σκέφτομαι αυτό τώρα που γράφω τα τραγούδια μου. Μπορεί να μην τα βιώνω τα blues, αλλά τα γράφω για ανθρώπους που έχουν δύσκολη ζωή. Γράφω για τους πονεμένους. Αυτό έχει πει ο Chris Isaac σε μια συνέντευξή του. Η Αντέλ όμως έλεγε ότι δεν φτιάχνω μουσική για τα μάτια, φτιάχνω μουσική για τα αυτιά. Στα τραγούδια μπορεί να είμαι πολύ άμεση, αλλά στις συνεντεύξεις δεν πρέπει να το κάνω όταν εξηγώ. Για ποιον μιλάω, λέει η Αντέλ, τα λέει όπως είναι τα πράγματα, έτσι ξερά. Πάντα αυθόρμητη, πάντα ζωντανή, σήμερα κλείνει τα 38. Η Αντέλ, και θα την ακούσουμε σε ένα αγαπημένο της τραγούδι που δεν είναι δικό της, που αυτό το τραγούδι θα το ακούσουμε εμείς live από την original μπάντα 15 Ιουλίου, σημειώστε την ημερομηνία, στο ΆΚΑ, στο γήπεδο μπάσκετ. Η Jack Festival φέρνουν τους Cure και η Αντέλ θυμάται ότι η μητέρα της λάτρευε αυτό το τραγούδι και τους Cure και την έπαιρνε μαζί της στις συναυλίες όταν ήταν πιτσιρίκα, και γι' αυτό σε κάποιες συναυλίες της το ερμηνεύει αυτό προς το τέλος. Unplugged, Cure από την Αντέλ. Χρόνια της πολλά, κλείνει τα 38. Και το τραγούδι που της θυμίζει τη μητέρα της και τις συναυλίες όταν ήταν μικρή.

από την Αντέλ και χρόνια της πολλά σήμερα που κλείνει τα 38. Καλιφόρνια. Τζόνι Μίτσελ.

Καλιφόρνια από την Τζόνι Μίτσελ, αληθινή τραγουδοποιός, υπέροχη. Αλλά είναι αυτό, αυτή η στιγμή, αυτά που λέμε που κάνουν οι καλλιτέχνες, αυτή τη λάθος κίνηση που εμφανίζουν την προσωπικότητά τους και σε βάζουν να παίρνεις και μαγενθητικό φακό για να κοιτάξεις το έργο που έχουν κάνει καλύτερα, αρνητικά μάλιστα. Ιδιαίτερα αυτή η δήλωσή της για τον Ντίλαν που σε κάνει να σοκάρισε με αυτά που είπε, ότι ο Ντίλαν δεν είναι αυθεντικός, κλέβει πράγματα, το όνομά του, η φωνή του είναι όλα ψεύτικα, είπε. Ηλίθιο τον είπε, για την ανάσα του τη μυρίζει, πολύ άσχημα πράγματα, άσχημα λόγια να πεις για ένα καλλιτέχνη γενικότερα, ακόμη και αν ίσχυαν, γιατί ξέρουμε όλοι ότι όχι, δεν ισχύει αυτό που λέει η Τζόνι Μίτσελ. Δείχνει κιόλας, γυρίζει τον καθρέφτη πάνω της, σαν να ενοχλήθηκε με τον Νόμπελ, ενοχλείται ίσως να πιστεύει ότι σε κάποιο level είναι ανώτερη από τον Ντίλαν ως τραγουδοποιός, ότι εκείνη θα έπρεπε να είναι στη θέση του, γιατί είπε μάλιστα, έχει σημασία πολύ ο λόγος που χρησιμοποιεί κανείς, πώς τοποθετείται, ότι αν είχα κι εγώ κάτι, την ψεύτικη προσωπικότητα, θα είχα κάνει πολλά στη ζωή μου, όπως έκανε ο Ντίλαν, με τη μάσκα και τις ψεύτικες περσόνες που έχει φτιάξει. Και εδώ είναι αυτό που σκέφτεται κανείς, ότι ναι, μπορεί να πει τη γνώμη του για το χαρακτήρα κάποιου, ότι δεν μου αρέσει ο Ντίλαν, η συμπεριφορά του, αλλά το έργο του το έχει κρίνει ιστορία. Έχει κρυφτεί στην ιστορία. Δεν περιμένουμε την Τζόνι Μίτσελ, που ούτε στον ύπνο της δεν θα έγραφε ένα κομμάτι του Ντίλαν. Αυτό που είχε πει και ο Χάρισον και πάρα πολλοί καλλιτέχνες τεράστιοι, ότι το όνειρό του ήταν ένα, λίγο, ένα part από ένα τραγούδι του Ντίλαν να είχαν γράψει. Και σίγουρα η Τζόνι Μίτσελ δεν έχει γράψει ούτε κοντά. Αλλά με τα λόγια τα δικά του, όπως λέει και στο τραγούδι που ακολουθεί, I used to care, but things have changed.

0: αυτό που λέει ο Ντίλαν μέσα. Θα ταιριάζει πολύ στην Τζόνι Μίτσελ. Δεν μπορείς να νικήσεις, να κερδίσεις τίποτα όταν παίζεις με το χέρι που χάνει. Και το σχόλιο που έκανε η Τζόνι Μίτσελ και όλοι οι καλλιτέχνες αυτού του επίπεδου, όταν κάνουν τέτοια σχόλια, τα κάνουν με το χέρι που χάνει. Αυτό έπαθε η Τζόνι Μίτσελ. Έχασε. Αντί να ρίξει τον Ντίλαν, έπαιξε με το χέρι που χάνει, όπως λέει ο Μπομπ Ντίλαν. Σύντομο το break. Επιστροφή στις μουσικές μας. Κόσμο στα ραδιοφωνά σας.
1: Η ώρα στον κόσμο είναι 7.
2: Κόσμος 90.

0: βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
1: Μήπως λεφτά.
0: Τα λες και λεφτά.
2: Coupons. Coupons.
1: Από πού ακούστηκε αυτό.
0: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
3: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
4: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
5: Ακούτε κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Νίνα Σιμώνη, φωνή Four Women, Desiree, το Edit, Cosmos. 93,6 τα ραδιοφωνά σας λίγο μετά τις 7. Ένα road trip μουσικό. Κλάουντια Μάτολα είναι εδώ στο μικρόφωνο μουσικές. Η Παναγιώτα Χρονοπούλου βρίσκεται απέναντί μου στη φροντίδα του ήχου. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε. Μέχρι τις 8 θα είμαστε παρέα. Χρόνια πολλά να πούμε στην Ειρήνη. 5 Μαΐου σήμερα, βραδάκι Τρίτης, έρχεται η θερμοκρασία, ανεβαίνει. Καλοκαιρινή γίνεται. Και το τοπίο και ο ήλιος και η θάλασσα. Ray με τον Al Green. Goodbye Henry.

your hands together, ladies and gentlemen, for Al Green.

Κέλ Γκριν, η ρε καταπληκτική ρε, η φοβερή φωνή. Περιμένουμε όμως να ακούσουμε τη σύνθεση που ταιριάζει και στη φωνή της, στις ικανότητες που έχει. Οι συνθέσεις που έχουμε ακούσει μέχρι στιγμής από τη Ρέι δεν είναι στο ίδιο level με την ικανότητα που έχει ως τραγουδίστρια. Περιμένουμε, θα έρθει αυτή η μέρα, όπως ήρθε και για την Κριστίν Μακβί, το Fleetwood Mac, που είχε ανασφάλεια να γράψει τραγούδια. Ευτυχώς ο Mick Fleetwood και όλοι οι καλλιτέχνες, οι συνεργάτες που είναι μαζί και πιστεύουν ένας τον άλλον, δίνουν κουράγιο. Πάρα πολλοί καλλιτέχνες το έχουν κάνει αυτό για τους συνεργάτες τους. Ο Fleetwood πάντα της έλεγε ότι αξίζει να γράψει και ότι μπορεί, και έγραψε μια επιτυχία που κυκλοφόρησε το 87 στο Tango in the Night και πήγε πάρα πολύ καλά για τους Fleetwood Mac. Ένα τραγούδι που το έγραψε με τον τότε σύζυγο που είχε, τον Eddie, αλλά ο στίχος είναι σίγουρα σπόντα στο Mick Fleetwood για τη σχέση που είχαν. Και πάντα όλα τα οι προσωπικές σχέσεις τροφοδοτούσαν τη δημιουργικότητα των Fleetwood Mac, και αυτό είναι που έχει μείνει και στην ιστορία. Όλες οι ιστορίες που είχαν μεταξύ τους, οι σχέσεις, έγιναν όλες τραγούδια, όλες επιτυχίες και δημιούργησαν μία από τις σπουδαιότερες μπάντες μέχρι σήμερα. Η Κριστίν Μακβί λοιπόν λέει και κάτι σημαντικό σε αυτό το pop τραγούδι που έγραψε για τους Fleetwood Mac, που έφτασε στην κορυφή. Μιλάει για τους ανθρώπους που προτιμούν να ζουν στο ψέμα, προτιμούν τα μικρά ψέματα που μπορεί να κάνουν πιο χαριτωμένη την σχέση που έχουν, αντί για την επώδυνη αλήθεια μιας αποτυχημένης σχέσης που κανείς θα χρειαστεί να πρέπει να κάνει.

Okay, way down we go. Άλλοι πήγαν κάτω, άλλοι ψηλά και προσπάθησαν να μάθουν να πετούν, όπως η Pink Floyd, έτσι. Μετά το Waters ήταν μια άλλη αίρα και η αποχώρηση του Waters έδωσε χώρο στον Gilmour να αναλάβει τα ηνία της σύνθεσης, να πειραματιστεί ελεύθερα, οδηγώντας το άλμπουμ του Pink Floyd σε έναν άλλο δρόμο, στη δημιουργία του Momentary Lapse of Reason. Και το τραγούδι που ακολουθεί έχει διπλή σημασία, γιατί έκανε και μαθήματα πιλότου ο Gilmour, ήθελε να μάθει να πετάει και ήθελε να μάθει και να πετάει και τους Floyd μόνος του, χωρίς το Waters. Οπότε το τραγούδι αυτό μέσα στο δίσκο είναι πολύ σημαντικό, γιατί συμβολίζει το δρόμο αυτό που πήραν και είχαν τους φόβους τους και ο Mason και οι υπόλοιποι μέσα στην πάντα για τις πτήσεις εντός αγωγικών που μπορούσε να κάνουν οι Pink Floyd πλέον χωρίς το Waters στο τιμόνι. Αλλά ο Gilmour έδειξε ότι εκτός από την κιθάρα, τις υπέροχες μελωδίες του και όλα αυτά που έδωσε, όλη αυτή την ενέργεια που έδωσε στους Pink Floyd, μπόρεσε να την πιλοτάρει και στο στούντιο και στον ουρανό. Learning to fly, Pink Floyd.

0: Κόσμος 93,6.
1: Φαντάσου ότι ταξιδεύεις μακριά, μα πολύ μακριά, μέχρι τη μαγική Ταϊλάνδη.
2: Wow!
1: Ονειρεύεσαι?
2: Όχι!
1: Το Thais Up σε προσκαλεί σε ένα γαστρονομικό ταξίδι για να απολαύσεις τις πιο αυθεντικές εξωτικές γεύσεις της Ταϊλάνδης.
2: Κλείσε το τραπέζι σου σήμερα στο Thais Up και ζήσε την Ταϊλάνδη από κοντά.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Οι αθάνατες μελωδίες του Ένιο Μωρικόνε ζωντανεύουν τη Δευτέρα 18 Μαΐου στο Θέατρο Παλάς. Ένα μοναδικό αφιέρωμα με τη σοπράνο Σουζάνα Ρικάτσι, τη μούσα του Μωρικόνε, την ιταλική γυναικεία ορχήστρα Λεμούζ και ταυτόχρονη προβολή από τις αξέχαστες ταινίες.
5: Κόσμος 93,6.

House Broken, η Άννα Λι, με το μικρόφωνο εδώ στη θέση του. Βέβαια, οι άνθρωποι μπερδεύουν τον έρωτα με το φόβο. Ο εγκέφαλος μπερδεύει το φόβο, το φόβο με τον έρωτα. Και γι' αυτό το λόγο οι άνθρωποι ερωτεύονται πιο εύκολα σε επικίνδυνες καταστάσεις, λέει μια έρευνα. Το κλασικό πείραμα της κρεμαστής γέφυρα ήταν των Ενάρων το 1974. Άνδρες που συνάντησαν μια γυναίκα πάνω σε μια επικίνδυνη κρεμαστή γέφυρα τη βρήκαν πιο ελκυστική από εκείνους που τη συνάντησαν σε μια σταθερή γέφυρα. Γιατί ο εγκέφαλος μπερδεύει το φόβο με τον έρωτα. Αυτό το πείραμα είχαν κάνει και μια. Δεν θυμάμαι το όνομά της, μια γυναίκα που κάνει μια πολύ ωραία ομιλία στο TED, στο TEDx, γιατί έχει αφιερώσει τη ζωή της στον έρωτα, στην ανάλυση και στην απιστία, και είχε βρει ότι μια γυναίκα που είχε διαβάσει ότι όταν είσαι σε επικίνδυνες καταστάσεις μπορεί να ερωτευτείς, πήρε μαζί της ένα αγόρι που ερωτεύτηκε και πήγαν στο Λούνα Πάρκ και κάτσαν σε αυτά στα roller coasters, τα πολύ επικίνδυνα κιόλας, και εκείνο γύριζε, ας πούμε, ανάποδα, και όχι, ο άντρας το έκανε αυτό σε μια γυναίκα. Όχι η γυναίκα. Πήρε ο άντρας την κοπέλα που του άρεσε και την πήγε σε αυτό στο roller coaster και εκείνη ερωτεύτηκε τον οδηγό. Όχι εκείνον, αλλά εκείνον που οδηγούσε το roller coaster.

0: me rest, Yeah, yeah.
1: There's a blackbird.
2: Fat Freddy's Drop και Kings. Blackbird. Κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας. Ερτέκο.gr, ο κόσμος ελληνικής ραδιοφωνίας, ζωντανά και on demand όλες οι εκπομπές και τα podcast για σένα. Δεν ασχολούνται όλοι οι άνθρωποι μαζί μας όπως νομίζουμε, έτσι λέει μια έρευνα. Οι άνθρωποι υπερεκτιμούν πόσο τους προσέχουν οι άλλοι. Το spotlight effect, το λεγόμενο. Πιστεύουν ότι όλοι πιστεύουμε καμιά φορά ότι παρατηρούν τα λάθη μας, την εμφάνισή μας, σε μηχανής μας. Στην πραγματικότητα οι άνθρωποι είναι απορροφημένοι στο να σκέφτονται τον εαυτό τους, αν και δεν είναι ακριβώς έτσι all the way, δηλαδή είναι αλήθεια αυτό που λέει η έρευνα, αλλά πάντα κάποιος που είναι παρατηρητικός κάτι θα προσέξει. Εννοείται αυτό που νόμιζες ότι μπορεί να μην προσέξει, ναι, έτσι δεν είναι. Κουάλες Λαρασόν, David Byrne, Ναταλία Λαφουρκάδε και Mexican Institute of Sound. Όλο και κάτι παρατηρούμε και εμείς και οι άλλοι. Πόσες φορές έχεις μιλήσει με κάποιο φίλο σου φίλη που σου λέει καλά δεν είδες αυτό που δεν έχεις προσέξει εσύ, και λες καλά που το είδες αυτό. Άρα τα προσέχουμε.

Burn, αλλά εδώ, αλλά Mexico style, πάρα πολύ ωραίο. Το λες και πιο ωραίο έτσι από την original εκτέλεση. Ναταλία Λαφουρκάδε, Mexican Institute of Sound, David Byrne θα τον δούμε live στο Ξέφωτο, Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Release Athens, Κυριακή 21 Ιουνίου θα γίνει αυτό. Σημειώστε την ημερομηνία.

0: Έτσι λοιπόν, απογευματάκι 3η 5 Μαΐου, χρόνια πολλά στην Ειρήνη. Να σας χαιρόμαστε, μεγάλη γιορτή. Η Ειρήνη σήμερα, καλά να περάσετε ό,τι και αν κάνετε απόψε. Παναγιώτα Χρονοπούλου φρόντιζε τον ήχο μας. Κλάουντια Μάτουλα ήταν στο μικρόφωνο στις μουσικές του κόσμου. Ένα road trip μουσικό. Καλοκαιρινός ο καιρός, ανεβαίνει η θερμοκρασία αρκετά τις επόμενες μέρες και θα κλείσουμε με μια Balkan εκτέλεση, βέβαια.
1: Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω.
0: Στο Φέρτο. Φιλιά πολλά. Καλό βράδυ.
1: Φραγκάσω. No unlimited, το δολό αράσω. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω.

0: Πήρες τον μικρό από το μάθημα και πάτε κατευθείαν προπόνηση. Δεν λέτε πολλά. Αυτός μασουλάει. Το μήλο που του είχες κρατημένο.
1: Όποιος ξέρει τι σημαίνει, φάει ένα μήλο πριν την προπόνηση, ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά στα Lidl. Γιατί συνεργαζόμαστε με παραγωγούς και προμηθευτές οπωρολαχανικών από όλη τη χώρα και διενεργούμε διαρκώς ποιοτικούς ελέγχους για να τα φέρνουμε κάθε πρωί δίπλα σου ολόφρεσκα, γεμάτα θρεπτική αξία και γεύση. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη.
3: Τρελάνε μας!
4: Τρίποντο! Τρίποντο!
3: Μεχάρα μου!
5: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
6: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
7: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο, στους 93,6, είναι λίγα λεπτά μετά τις 8, είναι Τρίτη σήμερα, 5 Μαΐου. Ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Ο Μπάμπης Ντούκαρος στην κονσόλα του ήχου. Εύχομαι να είστε καλά, φίλες και φίλοι, με ζέστη σιγά σιγά. Αλλάζει ο καιρός. Έχουν πει ότι το Σαββατοκύριακο θα κάνει και 30 βαθμούς. Ό,τι πρέπει, έχουμε μπει έτσι κι αλλιώς μέσα στο Μάιο, με μια παρένθεση με αυτόν τον καιρό που έκανε λίγο το τρίμερο της πρωτομηνιάς. Εύχομαι καλή ακρόαση, καλή διασκέδαση. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας όπου κι αν βρίσκεστε.

Αυτή είναι η Γιαγιά Μπέι, Γιαγιά Μπέι και 40 Days στο καινούριο της άλμπουμ με τίτλο Fidelity. Η τραγουδίστρια μας έρχεται από το Queens, από την Νέα Υόρκη, με το άλμπουμ που κυκλοφόρησε πριν από μερικές μέρες. Γιαγιά Μπέι που ακολουθεί την κληρονομιά που της έχει αφήσει ο πατέρας της, ο Granddaddy IU, ένας hip hopper που είχε φτιάξει μια κολεκτίβα τους Juicy Crew το 1980, μέσα στη δεκαετία του 80, ενώ τη σημερινή εκπομπή άνοιξε ο Jose James. Jose James τον περιμένουμε στην Αθήνα στις 6 Ιουλίου στις 9 η ώρα το βράδυ στο Δημοτικό Θέατρο του Λυκαβητού, παρέα με την Τζάινα Μόζες, για να ερμηνεύσει τα τραγούδια και το ιστορικό άλμπουμ για την 50η επέτειο του I Want You, ενός διαχρονικού έργου από τα πιο αισθησιακά και πρωτοποριακά άλμπουμ στην ιστορία της μουσικής. Τζάινα Μόζες λοιπόν και Marvin Gaye στην Αθήνα για άλλη μια φορά τον Ιούλιο, μετά το μεγάλο live, 3 χρόνια μετά από την πολύ πετυχημένη εμφάνισή του στο Ηρώδιο, για να δώσει μια πολύ σημαντική συναυλία στο Δημοτικό Θέατρο του Λυκαβητού.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Στο διαδίκτυο μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε. Από την τηλεόρασή σας ακούτε Cosmos και Cosmos Jazz. Από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της δημόσιας ραδιοφωνίας, ό,τι άπτεται του κόσμου. Live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε, τα πάντα. Mixed, podcast, όλα τα αφιερώματα που κάναμε αυτές τις μέρες. Και το αφιέρωμα, το μεγάλο αφιέρωμα για τον Miles Davis και για τον John Coltrane, για τα 100 χρόνια που κλείνουν φέτος από τη γέννηση του Coltrane και του Miles Davis, την προηγούμενη εβδομάδα στο International Jazz Day, αλλά και το αφιερώμα στον Prince, έτσι να μην το ξεχνάμε αυτό, αυτή τη μεγάλη προσωπικότητα και το αφιερώμα που κάναμε στον Prince. Έχουμε Facebook και Instagram, μας κάνετε follow και like, τρέχουν διαγωνισμοί, να μπαίνετε μέσα στα social media και καλησπερίζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Cosmos Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

πολλές οι συναυλίες, φίλες και φίλοι. Πολλά τα live και φέτος στην Αθήνα έχει ανακοινωθεί το μεγαλύτερο ποσοστό των live που θα λάβουν χώρα φέτος το καλοκαίρι στην Αθήνα, στην Αττική. Πάντως εμείς περιμένουμε, πέραν του μεγάλου live που θα γίνει στο Ολυμπιακό Στάδιο το Σάββατο με τους Μετάλλικα, περιμένουμε την Παρασκευή 15 Μαΐου στο Δημοτικό Θέατρο του Λυκαβητού την Πάτη Σμιθ, όπου η Αθήνα υποδέχεται την Πάτη Σμιθ 51 χρόνια μετά το Horses. 15 Μαΐου λοιπόν.

Πέρασαν οι μέρες. Φανταστείτε πότε το είχαμε ανακοινώσει και πότε ήρθε λοιπόν η ημερομηνία για το κοινό που θα ζήσει μια σπάνια παράσταση, μια μουσική και λόγος που είναι ενωμένα όχι απλά σε μια συναυλία, αλλά σε μια μοναδική εμπειρία. Όπου η φωνή, το ταξίδι και οι ιστορίες της Πάτι Σμιθ ενώνουν το κοινό, προσκαλώντας το να συμμετάσχει σε ένα κοινό ταξίδι για ένα καλύτερο κόσμο.

Αυτά, φίλες και φίλοι, Casey Musgraves. Casey Musgraves, όπου την Παρασκευή κυκλοφόρησε το νέο της άλμπουμ. Το άλμπουμ που περιμέναμε, ένα άλμπουμ που δεν έχει καμία σχέση με το προηγούμενο, με το Deeper Well. Το Deeper Well ήταν ένα alternative folk album στην κυριολεξία. Παρ' όλα αυτά άρεσε πάρα πολύ στο ευρύ κοινό. Εδώ η Casey Musgraves επαναπροσδιορίζει τις ρίζες της, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι το album δεν είναι εξαιρετικό.

Can Harry Love. Αυτή είναι η Olivia Dean παρέα με τον Τζουλ Χόλαντ. Ήταν παραμονή Χριστουγέννων στην Μεγάλη Βρετανία όταν έκαναν αυτό το πρόγραμμα. Λάθος, παραμονή πρωτοχρονιά ήταν όταν το έφτιαξε αυτό το πρόγραμμα ο band leader Τζουλ Χόλαντ. Εδώ παρέα με τους φίλους του και με την Olivia Dean αλλά και με τον Keith Richards και με πολλούς άλλους καλλιτέχνες. Το λεγόμενο Hootenanny το κάνει κάθε χρόνο αυτό ο Τζουλ Χόλαντ. Αν και τα τελευταία χρόνια δεν βγαίνει ζωντανά 100% σε αυτό το Saturday Night Live όπως έκανε για τουλάχιστον 20-22 έτη, αλλά πάντα έχει μια άρρηκτη σχέση, άρρηκτα συνδεδεμένη σχέση του με την Βρετανική τηλεόραση, με το BBC, με το ραδιόφωνο. Έχει βγάλει άλμπουμ, έχει βγάλει δίσκους και φυσικά έχει βγάλει και πάρα πολλά ονόματα, έτσι. Η Olivia Dean αυτή τη στιγμή 27 ετών, δεν περίμενε βέβαια τον Τζουλ Χόλαντ για να δείξει τι μπορεί να κάνει καριέρα και πόσο ψηλά μπορεί να φτάσει, αλλά η αλήθεια είναι ότι όλα αυτά τα πράγματα συνάδουν και στο τέλος δείχνουν και τα αποτελέσματα. Και φυσικά το The Art of Loving, το τελευταίο άλμπουμ της Olivia Dean, είναι ένα άλμπουμ εξαιρετικό που κυκλοφόρησε πέρυσι το Σεπτέμβριο. Εδώ είμαστε λοιπόν και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Πάντα με τον Παπιδούκαρο στον ήχο. 37 λεπτά μετά τις 8. Είναι Τρίτη, 5 Μαΐου, έβγαλε ζέστη πολύ απότομα. Και είπαν ότι μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα πάει η θερμοκρασία στους 30. Λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα χειμώνα και κάτι τέτοια. Καλώς όρισατε στην παρέα μας.

Αυτός είναι ο Bruno Mars, τι ωραίος ο Bruno Mars και ωραίο άλμπουμ έβγαλε μετά το 24K. Αυτά είναι τα αποτελέσματα όταν αγαπάς ιδιαίτερα αυτό που κάνεις και πολύ περισσότερο από ένα καλλιτέχνη που είναι ταλαντούχος με όλη τη σημασία της λέξεως. Χορεύει εξαιρετικά, μπορεί να κάνει παραγωγή, να τραγουδήσει, να γράψει κομμάτια, να κάνει πραγματικά τα πάντα. Και αυτό το πράγμα κάνει ο 40χρονος πια Bruno Mars, ο οποίος δεν είναι Αμερικανός, έτσι, είναι γεννημένος στη Χονολούλου, στη Χαβάη. Μάλλον Αμερικανός είναι, εντάξει, οκ. Okay. Αλλά είναι γεννημένος στη Χονολούλου. Μένει στο Λος Άντζελες, βέβαια, εδώ και 20-23 χρόνια. Και περιμένουμε την πολύ μεγάλη περιοδία που θα κάνει και θα έχει πραγματικά πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Μακάρι να βρίσκαμε εισιτήρια. Δεν υπάρχουν εισιτήρια για τον Bruno Mars, ούτε για ζήτο. Δηλαδή, για τις 30-32 συναυλίες, όταν τις έβγαλε, μέσα σε 8 ώρες έγιναν completely sold out και στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Ευρώπη. Και φυσικά περιμένουμε να δούμε ονόματα όπως τη Ράι και πολλούς άλλους που δεν τους έχει ονομάσει ακόμα όταν βγάλει την περιοδία και στις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και στην Ευρώπη με sold out και στην Μεγάλη Βρετανία και στο Wembley Stadium. Όλα αυτά για να παρουσιάσει αφενός μεν το Romantic, αφετέρου να κάνει αυτό το πολύ μεγάλο tour που το περιμένει ο κόσμος εδώ και 9 χρόνια. Όλα αυτά για τον Bruno Mars. Και αυτή είναι, φίλες και φίλοι, Brooklyn Funk Essentials. 2-10-60-66-4-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Κοσμοσradio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση, μας ακούτε στο διαδίκτυο όπου και αν βρίσκεστε. Κόσμος και Κόσμος Τζαζ από το δέκτη της τηλεόρασής σας. Και τα πάντα τα ακούτε μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα Ertco.

Αυτό είναι το Όστιν, αυτή είναι η Ντάσα. Η Ντάσα που έχει καταγωγή από την Τσεχία, ανεξάρτητα αν έχει γεννηθεί στην Καλιφόρνια. Ένα τραγούδι, φίλες και φίλοι, που έχει ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο ακούσματα στο Spotify. Με αυτό το τραγούδι έγινε γνωστή η Ντάσα. Είναι 27 χρονών, ήδη κυκλοφορεί το πρώτο της ολοκληρωμένο, μάλλον το δεύτερο άλμπουμ αυτή τη στιγμή στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και έγινε γνωστή κυρίως με αυτό το τραγούδι. Και όπως όλοι οι καλλιτέχνες που βρίσκονται τουλάχιστον στην Καλιφόρνια, και το διαχωρίζουμε λίγο γιατί εκεί ο καιρός έχει πάντα ζέστη, και θυμίζω αυτό που έλεγε το αρχαίο ελληνικό ρητό που λένε It never rains in Southern California. Είναι αλήθεια αυτό το πράγμα. Έτσι στην Καλιφόρνια όλοι έχουν βγει σε περιοδία. Μάλιστα, διάβαζα και ένα νέο ότι στο Sphere, σε αυτή την τεράστια σφαίρα που γίνονται τα live στο Las Vegas, και είναι ένα σημείο αναφοράς αυτή τη στιγμή στον κόσμο, καθότι θεωρείται το πιο ακριβό συναυλιακό σημείο στον πλανήτη, και λόγω ήχου και λόγω εικόνας είναι ένα πράγμα

Μπορεί αυτή η κιθάρα να ανήκει στο BB King, αλλά δεν είναι ο BB King. Είναι φυσικά ο Τζο Μποναμάσα στο BB King Blues Summit 100 για τα 100 χρόνια της γέννησης του BB King, για να τιμήσει έτσι τον άνθρωπο που τον έκανε γνωστό σε όλο τον κόσμο. Έτσι, γιατί αυτός τον πρώτο άκουσε και είπε ότι ναι, είναι ταλέντο, και ας μην ακούω τώρα πράγματα για τον Τζο Μποναμάσα. Τζο Μποναμάσα δεν είναι απλά ταλέντο, είναι ένας από τους 5-6 καλύτερους κιθαρίστες στον πλανήτη, και δεν το έχω πει εγώ. Το λένε αυτή τη στιγμή τα νούμερα, οι αριθμοί και οι legends της blues και rock μουσικής σκηνής που αναφέρονται για το Τζο Μποναμάσα. Λοιπόν, μέχρι τις 9 Σάγκη παρέα με το Sting. Πάμε μέχρι την κορυφή της ώρας και επιστρέφουμε. Μην φύγει κανείς.

0: βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
1: Μήπως λεφτά.
0: Τα λες και λεφτά.
2: Coupons. Coupons.
1: Από πού ακούστηκε αυτό.
0: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
3: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε.

Έχουμε Facebook, έχουμε Instagram. Μας κάνετε follow και like. Έχουμε προσκλήσεις που δίνουμε από το Instagram μόνο για την avant-premiere της ταινίας «Η Αρκουδότρυπα» στο Cine Fleury τη Δευτέρα, 11 Μαΐου στις 7.30 ώρα το απόγευμα. Παρουσία και των συντελεστών. Ο διαγωνισμός λήγει την Παρασκευή που μας έρχεται, 8 του μήνα. Όλοι όσοι μπαίνετε και κάνετε follow και like, γράφετε κάτω από τα reel, αυτόματα μπαίνετε στην κλήρωση. Είπαμε μόνο στο Instagram για τον διαγωνισμό. Αν κερδίσετε, ενημερώνεστε με προσωπικό μήνυμα. Καλησπέρα σε όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Cosmos Radio, δύο λέξεις. Γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα. Να είστε όλοι καλά. Στέλνετε πολύ ωραίες φωτογραφίες, τα πάντα. Εδώ είμαστε κι εμείς και φυσικά βλέπουμε τα μηνύματά σας και απαντάμε. Και εμείς πάμε να συναντήσουμε την Ολίβια Ρουίθα.

Αυτός είναι ο Χουάνες, διασκευάζει Dancing in the Dark και Bruce Springsteen. Έτσι κι αλλιώς ο Χουάνες το είχε πει εδώ και πάρα πολλά χρόνια ότι είναι ιδιαίτερα επηρεασμένος από τον ήχο του Springsteen και από το αφεντικό. Μάλιστα έγραφαν κάποια έντυπα, τώρα μιλάμε πριν από 20-25 χρόνια, ότι ήταν ο Κολοβιανός Springsteen, κάτι που γύρισε και είπε κάποια στιγμή, λέει, σας παρακαλώ πάρα πολύ μη με αποκαλέσετε έτσι, ο Springsteen το αφεντικό είναι ένας και μοναδικός. Από την άλλη βέβαια ιδιαίτερα επηρεασμένος από τον ήχο της rock and roll και του rock. Εξάλλου, αν βγάλουμε λίγο ένα-δύο αναλαμπές και φυσικά κούμπιες και κάποια άλλα και το Λαγκάμι Σαν Έγρα, αν θέλετε, που έγινε και γνωστό στην Ελλάδα ο Χουάνες. Χουάνες rock παίζει στην κυριολεξία, για να μην πω και hard rock στην Κολομβία. Από την άλλη όμως δεν πάβει να είναι ένας από τους πιο δυνατούς μουσικούς που έχει βγάλει η Λατινική Αμερική τα τελευταία 20-25 χρόνια. Και εμείς πάντα θα θυμόμαστε φυσικά το Ραούλ Μάλο και το Σόμπρας Ναδαμάς.

Όσο καιρός και να περάσει, φυσικά τον θυμόμαστε τον Ραούλ Μάλο και θα τον μνημονεύουμε για έναν καλλιτέχνη που άλλαξε, αν θέλετε, τις ισορροπίες στη Φλόριδα, στο Μαϊάμι, και ο λόγος είναι απλός. Ο Ραούλ Μάλο δεν ήταν μόνο ο άνθρωπος που έβαλε την κάντρι μουσική με τους Mavericks μέσα από την Φλόριδα, ήταν ο άνθρωπος που έφτιαξε και έβαλε την country rock και την Tex-Mex με την progressive country μέσα στην Φλόριδα και κατ' επέκταση σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και φυσικά δεν ξεκίνησε από εκεί, ξεκίνησε το 2001 όταν είχε πάρει τότε και τον Grammy με την super μπάντα, τον Los Super 7. Εκεί έγινε γνωστό σαν όνομα ο Ραούλ Μάλο και όχι τόσο με τους Mavericks. Αργότερα βέβαια με τους Mavericks έγραψαν μια εξαιρετική ιστορία στο κομμάτι της μουσικής, βάζοντας και το Spanish Sound μέσα, καθότι ο ίδιος είχε καταγωγή από την Κούβα, ήταν μισός Κουβανός και είχε μετακομίσει αφενός μεν στην Φλόριδα, στο Μαϊάμι, αφετέρου στο Νάσβιλ, στο Τένεσί. Θα τον θυμόμαστε ιδιαίτερα, αγάπαγε πολύ τον Hank Williams, αγάπαγε τον Elvis, τον Demi Russo, μη σας φαίνεται περίεργο, στα χρόνια της καραντίνας είχε βγάλει ένα άλμπουμ και είχε διασκευάσει σπίτι του και το Forever and Ever. Θα τον μνημονεύουμε, θα τον μνημονεύουμε για καιρό, εννοείται. Και αυτή είναι μια μπάντα που μου αρέσει πάρα πολύ. Μας έρχεται από το Buenos Aires, λέγονται Babasónicos.

Αυτός είναι ο Μπονγκαγιάρ και το Holy Mountain. Ένας από τους τραγουδιστές, ο Μπονγκαγιάρ με το Paradise Now, ένας από τους 3-4 τραγουδιστές που κάνουν ιδιαίτερη αίσθηση από την Νιγηρία τα τελευταία χρόνια και πολύ περισσότερο σε διαφορετικά είδη. Δηλαδή, ο Σαμπούζη, ο Μπούρνα Μπόι και ο Μπονγκαγιάρ προέρχονται από εντελώς διαφορετικές μουσικές σχολές, από τη Soul, από τη Μεγάλη Βρετανία, από την Country και από την Alternative και την Hip Hop στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι δύο τελευταίοι, ωστόσο όμως, κάνουν αίσθηση γιατί βάζουν πάντα τον ήχο που έρχεται από την Αφρική, από τη Δυτική Αφρική, λίγο πολύ το Άφρο και φυσικά όλα τα νέα είδη που μαθαίνουμε και ακούμε τα τελευταία χρόνια. Εδώ είμαστε λοιπόν και εμείς στον κόσμο στους 93,6, είναι 34 λεπτά μετά τις 9. Είναι Τρίτη σήμερα, 5 Μαΐου. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας, φίλες και φίλοι. Όσοι συντονιστήκατε μόλις τώρα, εδώ στον κόσμο, και να στείλουμε και τους πολλούς χαιρετισμούς στο Μόναχο, στον φίλο τον Ανδρέα που μας κάνει ακρόαση εδώ και χρόνια, πιστός ακροατής, και όλοι εσείς που μας ακούτε και εντός και εκτός Ελλάδος από το www.cosmos936, cosmosradio.gr. Συγγνώμη, είδατε τι κάνει πολλές φορές η συνήθεια, ηλεκτρονική μας διεύθυνση, από το δέκτη της τηλεόρασής σας και φυσικά από την ψηφιακή πλατφόρμα ΕΡΤΕΚΟ της Δημόσιας Ραδιοφωνίας. We will fight. Gone, gone, gone. Impossible to tame. Teddy Swims. Και το πειράζει ποιος? Ο Νταβίτ Γκέτα από τη Γαλλία.

Γκόγκον, τον Τζενάι με τον Νταβίντ Γκετά και φυσικά τη φωνή του Τέντι Σουίμς. Ένα τραγούδι που αρέσκεται ιδιαίτερα στο να το ερμηνεύει live και όχι μόνο ο Τέντι Σουίμς. Τέντι Σουίμς που περιμένουμε και νέο του άλμπουμ. Σιγά σιγά αρχίζει και κυκλοφορεί διάφορα νέα singles και διάφορα νέα τραγούδια. Έχει βγει σε περιοδία σε σχέση με τον Post Malone, ο οποίος έκοψε την περιοδία του, φίλες και φίλοι. Να, για να δείτε, μερικές φορές είναι αυτό που λέμε, καθότι και θα έκανε κάποια sets ο Teddy Swims παρέα με τον Post Malone στις Ηνωμένες Πολιτείες και δει με τον Jerry Roll, που θεωρητικά κάνουν μαζί το tour. Παρ' όλα αυτά όμως έκοψε το tour ο Post Malone, γιατί έχει βάλει στα σκαριά και πρέπει να κλείσει, προφανώς και λόγω συμφωνίας και λόγω δισκογραφικών εταιριών, το καινούριο του άλμπουμ, το οποίο μάλιστα βγαίνει και διπλό. Έλα όμως που όταν είσαι σε περιοδία δεν μπορείς να μπεις μέσα στο στούντιο να ηχογραφήσεις, οπότε ο ίδιος αποφάσισε και λέει ότι είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο αυτή τη στιγμή να είμαι on the run και on the road και παράλληλα να βγάλω άλμπουμ, οπότε αποφάσισε και για μένα σοφά έπραξε να πάει λίγο πίσω την περιοδία, να διακόψει μερικές συναυλίες, προφανώς για όσο διάστημα χρειαστεί, για να μπορέσει να βγάλει το καινούριο του άλμπουμ, να είναι μέσα στην κυκλοφορία, μέσα στην εποχή, και οι περιοδίες και τα live εδώ βρίσκονται, δεν χάνονται. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο δύσκολο είναι μερικές φορές που λέει, ξέρω εγώ, Springsteen, έχω 5 μέρες καιρό, μπαίνω μέσα στο στούντιο, γράφω 2 τραγούδια, ξαναβγαίνω. Ή πολλοί καλλιτέχνες που το κάνουν, θέλει τεράστια εμπειρία. Πρέπει να είσαι πάρα πολύ καλά και να είσαι πολύ πειθαρχημένος για να μπορέσεις να κάνεις κάτι τέτοιο και να έχει και το ανάλογο αποτέλεσμα πάντα. Adrian Quesada.

Let's Stay Together. Αυτός είναι ο Al Green. Πολλούς χαιρετισμούς όσοι μας κάνετε ακρόαση, είτε βρίσκεστε στο δρόμο, είτε στο σπίτι, στο φίλο του Ντάκη, στην κόρη του, μικρή ή μεγάλη ακροατές. Ξέρετε, έχω μια ιδιαίτερη αδυναμία στους μικρούς ακροατές, γιατί πάντα μας ζητάνε πάρα πολύ ωραία πράγματα. Οπότε πάντα χαιρετάμε από αυτή την εκπομπή, να ξέρετε, σε όποιο σημείο του κόσμου και αν βρίσκονται, και οι μικροί ακροατές που έχουμε μια ιδιαίτερη, τεράστια αδυναμία. Ήταν Νοέμβριο του 1971 όταν ηχογραφήθηκε το Let's Stay Together και ακούμε τον Al Green, φανταστείτε τότε, σε ένα κομμάτι που είναι signature song, έτσι. Και από τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών, το έχει κάνει και ωραία διασκευή το Let's Stay Together και η Τίνα Τέρνερ χρόνια αργότερα. Αλλά μένω λίγο σε αυτό τον ήχο που έφτιαξε ο Al Green και τον ακούει κανείς τώρα σε αυτήν την ηλικία να τραγουδάει παρέα με την Ράι. Δεν ξέρω εάν πήγε μέσα στο στούντιο ή πήρε τα cuts και όλο αυτό το κομμάτι και ανέβηκε επάνω, έκαναν το mixing, την παραγωγή, δεν έχει καμία σημασία, αλλά ακούς τον Al Green αυτή τη στιγμή σε αυτή την ηλικία κοντά στα 80 να μιλάει και να τραγουδάει και σηκώνει στα κέρια ψηλά, ξέρετε. Αυτό δεν είναι πια ταλέντο, είναι έμφυτο που το είχαν όλοι οι τραγουδιστές μέσα στη δεκαετία του 70. Για τον ήχο που μου λέτε ότι είναι πάρα πολύ ωραίος αυτός ο Spanish Latin ήχος και σήμερα που παίζουμε στην εκπομπή και με τον Αντριάν Κεσάδα, με τον Χουέγκο, με την Αντζέλικα Γκαρσία και πολλά άλλα, όλος αυτός ο ήχος έχει φτιαχτεί αυτή τη στιγμή και κάνει ένα τρέντ όχι μόνο στη Λατινική Αμερική αλλά κάνει και στις Ηνωμένες Πολιτείες και εκτός Ηνωμένων Πολιτειών, περισσότερο στην Ευρώπη, καθότι κάνει ένα revival στην ψυχεδελική μουσική της δεκαετίας του 60 και του 70, όπου υπήρχε στο Μεξικό, στο Πορτορίκο, στη Γουατεμάλα, δεν είχε ακουστεί ιδιαίτερα, γιατί μπήκε φυσικά η pop, η Spanish pop, και στην Αμερική ένας εντελώς διαφορετικός ήχος που τον πρέσβευε η Μάλο, ο Σαντάνα αργότερα και όλες αυτές οι μπάντες που ήρθαν από τον νοτιοανατολικό Λος Άντζελες, γιατί από εκεί βγήκε με αποκορύφωμα αυτό που ονομάζεται Chicano Rock. Αλλά αυτός ο ήχος είναι πραγματικά πάρα πολύ ωραίος. Είναι πολύ ωραίος και τον ακολουθούν ως κύριοι πρεσβευτές και πολλές μπάντες από το Σαν Φραντζίσκο στην Καλιφόρνια, όπου υπάρχει και πολύ έντονο αυτό το στοιχείο της Spanish Latin με την ψυχεδελική μορφή, αν θέλετε, της Λατινικής Αμερικής και όχι με τον ήχο που αγγίζει το hip hop και τις υπόλοιπες μελωδίες από τη Νέα Υόρκη. Να, και άλλο ένα παράδειγμα. Μας αρέσει ιδιαίτερα Έλλη Χίλτον παρέα με την Αταλία Κλαβιέ και στα γαλλικά και στα ισπανικά. Ξαλού στο άλμπουμ της Αταλία Κλαβιέ ο Χίλτον και ο Γκάρζα, η Thievery Corporation, είχαν κάνει και την παραγωγή. Και παλιότερα με τον Φεντερίκο Μπέλε είχαν κάνει και supporting στους Thievery. Από το τελευταίο άλμπουμ της Αταλία Κλαβιέ. Λίγο πριν τις 10 παρά 10 εδώ στον κόσμο.

One-off ηχογραφήσεις, έτσι, από την δεκαετία του 60 στον Παναμά. Lord Cobra, η Los Hermanos Duncan, πρέπει να ήταν 30-35-40 τραγούδια που είχε ηχογραφήσει τότε ο Lord Cobra. Μία και έξω. Μπαίνανε στο στούντιο, ηχογραφούσαν μία φορά γιατί δεν είχαν τη δυνατότητα να το κάνουν δεύτερη και να το αποτελέσματα. Και βγήκαν πριν από πάρα πολλά χρόνια αυτά τα τρία άλμπουμ, τα Panama 67-77, όπου μαζεύτηκαν όλα αυτά τα διαμάντια από τη Διόρυγα που έχουν μέσα και το Καλύψο και τη Μέντο και όλα αυτά τα δείγματα και τα στοιχεία της μουσικής που δεν ήταν καν γνωστά, όχι στην Ελλάδα, δεν ήταν καν γνωστά στον κόσμο, και ευτυχώς που κρατήθηκαν τότε οι αρχικές μήτρες, κρατήθηκαν οι αρχικές μπομπίνες και να τα αποτελέσματα έχουμε τη δυνατότητα και τα ακούμε. Λοιπόν, κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα σήμερα εδώ στον κόσμο, το δικό μας, το δικό σας, 93,6, για 2 ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ με μουσικές και με τραγούδια από την αγαπημένη σας συχνότητα. Ain't that a trip? Γιατί όχι, τρίπ ήταν και αυτό τις προηγούμενες 2 ώρες. Και αυτό ακριβώς που κάνει η Ρουμπίνη Σταγκουράκη, που έρχεται μέσα στο στούντιο, μπαίνει τώρα για να σπάει με τις δικές μου μουσικές επιλογές για τις επόμενες 2 ώρες. Πάντα παρέα με τον Άλεξ Αποστολόπουλο στον ήχο. Τον ευχαριστούμε πολύ. Καλά να περάσετε ό,τι και να κάνετε. Ραντεβού αύριο λίγα λεπτά μετά τις 8 εδώ θα είμαστε στην ώρα μας όπως πάντα. Πολλά φιλιά, να είστε όλοι καλά. Bye bye.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Το βάλε! Το βάλε!
3: Από κάρφω μου!
4: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
3: Τρελάνε μας!
2: Τρίποντο! Τρίποντο!
5: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
6: Μια γραμμή κύμα. Φως, χρώμα, ευαισθησία. Η τέχνη του Αλέξη Ακριθάκη σε μια μεγάλη αναδρομική έκθεση. Μια αποκαλυπτική ματιά σε έναν καλλιτέχνη πέρα από όσα γνωρίζαμε. Αλέξης Ακριθάκης, μια γραμμή κύμα. Στο Μουσείο Μπενάκη, Πειραιός 138. Από 12 Φεβρουαρίου έως 24 Μαΐου.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
1: Κόσμος. Στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος

Καλώς ορίσατε στον κόσμο, όσο ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας. Βράδυ Τρίτης, 5 Μαΐου, χρόνια πολλά στην Ειρήνη που γιορτάζει σήμερα. Αλέξανδρος Αποστολόπουλος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ρουμπίνη Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Και η Σελέστ που ακούμε εδώ στο Love is Back κλείνει σήμερα μόλις τα 32. Σελέστ Επίφανη Wait, Αγγλίδα τραγουδίστρια, η οποία δάριζε τη φωνή της σε παραγούς όπως ο Αβίτσι, Realize,

το EP το 2017 και το 19 σιγά σιγά ξανεβαίνει. Rising Star, Brit Awards. Μέχρι και υποψηφιότητα για Oscar για το τραγούδι Hear My Voice. Θα είμαστε παρέα για δύο ώρες. Μας ακούτε βεβαίως και από το ίντερνετ, cosmosradio.gr. Μας ακούτε και από το ψηφιακό ραδιόφωνο, από τους δέκτες της τηλεόρασής σας.

0: τραγούδια.
1: Το 2020 η Coffee έκανε αίσθηση διότι κέρδισε Grammy για καλύτερο reggae album στα 19 με καταγωγή από την Τζαμάικα. Ένα κορίτσι με πολύ ταλέντο και εδώ είσαι εσύ. Εδώ είμαστε στο Brooklyn. Είναι τρία τα κορίτσια. Possibility σε αυτό που ακούμε.

Δεν είναι πρώτη φορά που συνεργάζονται ο Double Tiger με Sly and Robbie. Καλλιτέχνης, παραγωγός, Double Tiger ή αλλιώς Jay Spaker.

Οι Brothers Four τραγούδησαν Griffiths κάποτε, εδώ πειραγμένο από τους DJZ τους Γάλλους. Και Sophie Tucker μαζί με The Knox, Brazilian Soul, μέχρι και τις 11.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Φαντάσου ότι ταξιδεύεις μακριά, μα πολύ μακριά, μέχρι τη μαγική Ταϊλάνδη.
0: Wow!
2: Ονειρεύεσαι?
0: Όχι!
2: Το Thais App σε προσκαλεί σε ένα γαστρονομικό ταξίδι για να απολαύσεις τις πιο αυθεντικές εξωτικές γεύσεις της Ταϊλάνδης.
3: Κλείσε το τραπέζι σου σήμερα στο Thais App και ζήσε την Ταϊλάνδη από κοντά.
4: Biz 2026. Για ένα ακόμα χειροκρότημα. Οι τέσσερις παραστάσεις που ξεχώρισαν στο Off of Athens 2025 επιστρέφουν στην κεντρική σκηνή του Θεάτρου Επικολωνό για περιορισμένες εμφανίσεις. Blanz, Tender, Σε Περιμένουμε Καιρό, Πειραιός 12. 6 με 17 Μαΐου στο Θέατρο Επικολωνό. Τρέξτε να κλείσετε θέση. Προπόληση more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
1: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Γκόντα, ο οποίος ζει στο Λονδίνο, Doctrine of Love, τελευταία του δουλειά. Καλώς ορίσατε στον κόσμο, ένοιξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας. Μπορεί στα γκουράκια στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Αλέξανδρος Αποστολόπουλος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Λέγαμε την προηγούμενη ώρα για τη Σελέστ, ένα κορίτσι το οποίο έχει σήμερα γενέθλια. Και συμπίπτουμε τα γενέθλια της Αντέλ. Δεν συγκρίνονται βεβαίως οι καριέρες, γιατί η Αντέλ, όχι πολύ μεγαλύτερη, 16 Grammy, 12 Brit Awards, Academy, Oscar, Emmy Awards, Χρυσή Σφαίρα. Τα οποία μετά αυτό το καταπληκτικό residency που έκανε στο Las Vegas, πλέον ξεκουράζεται.

Άρης Κόμπο, Fibre de Ver, ένα γκρουπ με εκλεκτικό στυλ που τραγουδούσαν σανσόν, γαλλικό, jazz, swing και Δωρή Συμπλήμα. Ένα πειραγμένο trip hop, summertime.

0: Κόσμος 93,6.
1: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί στην πολυμεσική έκθεση Athens AEM Extended. Ένα φωτογραφικό project για την Αθήνα μετά τα μεσάνυχτα. Αποκτά νέα διάσταση και ζωντανεύει μέσα από επαυξημένη πραγματικότητα, video projections και immersive VR εφαρμογές. Athens AEM Extended. Μια διαφορετική περιπλάνηση στην πόλη. Από τις 5 έως τις 20 Μαΐου στο venue Μετακόσμη Γερανίου 44 στην Ομόνια. Καθημερινά μετά τις 7 με ελεύθερη είσοδο. Το Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.

Weller, συνεργασία με τη Celeste στο καταπληκτικό Wildwood. Και εδώ η τελευταία δουλειά της Ιόκα, με καταγωγή από την Νιγήρια.

και αφωνή της Λίζα Μπασόνς με τον Νίκολα Κόντε από τον μπάρα της Ιταλίας, A Time for Spring, και έρχονται οι Destiny Bonum covers του Coldplay, Yellow in Minor.

Φρέδο πίνω στην τρομπέτα, Γκίσμο Βαρίγιας, Follow the Sun. Για δύο ώρες εδώ στο μικρόφωνο και τις μουσικές Thunder Rubini. Στα γκουράκι θα δούμε πάλι αύριο, λίγο μετά τις 10. Duran Jones and the Indications. Let's take our time. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Δήμητρα Κακαουνάκη. Καλό βράδυ.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.

Να ξέρεις χωρίς να γνωρίζεις, αυτό είναι το μότο, αυτός είναι και ο τίτλος του άλμπουμ των Black Jesus Experience, αλλά όχι μόνον αυτών, και του μουλάτου Αστάθη, ο οποίος έρχεται με αυτό το Blue Light. Τα πάντα διαφοροποιημένα στο Blue Light που σκάει μύτη εδώ, ο λίγον τι μεταμορφωμένο από τον Lark C. Και έτσι θα σας καλωσορίσω και σήμερα στο τσαρτί μας, στον οίκο μας, στον κόσμο μας, στις μουσικές μας. Εδώ, οίκος ανοχής ανοιχτός, φιλόξενος, μουσικός. Καλώς ήρθατε στην παρέα.

Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του ήχου, ένα τρίτο μυαλό σκέφτεται και το Spellbinder έρχεται. Εδώ ο Chad Blake φτιάχνει το mix.

πιο κάτω, στη Νέα Ορλεάνη δηλαδή, δεν αφήνουμε στην απ' έξω τον Γκίτκιν, ο οποίος έχει μεταφερθεί εκεί και φτιάχνει το καινούριο του άλμπουμ. Ακούμε και ξανακούμε το σιγλάκι που μόλις κυκλοφόρησε με τίτλο Night Tripper για μα.

ο Ντανιέλ Λανουά πάλι σε μια τελείως άλλη διάθεση, στην παρέα του και ο Τζόνι Σέφερντ, πριν από χρόνια μας συμβούλεψαν να συνεχίσουμε να χορεύουμε. Dance on!

www.cosmosradio.gr και από παντού, αν και εσείς κάπου αλλού, το Ερτέκο για πάντα ανοιχτό και ό,τι ώρα μας θελήσετε, με όλα τα ωραία της ελληνικής ραδιοφωνίας, και εδώ οι κρυμμένες στιγμές που αξίζουν πολλά, ή αλλιώς stolen moments.

Η Τζάζα Νόβα μας πηγαίνουν παντού. Ο Henrik Sparks έρχεται και φτιάχνει αυτό το δημιουργικό remix. Creative Musicians είναι τελικά ο στόχος αλλά και το σύνθημα.

Alma Soul Club δραστηριοποιούνται στα παγωμένα της Γερμανίας. Εκεί φτιάχνουν αυτές τις ρούμπες, για την ακρίβεια τις ρούμπες Λόκα. Εδώ το καινούργιο του συγκλάκι.

Ένα από τα ωραιότερα, μια από τις ωραιότερες μελωδίες έρχεται και εδώ παρουσιάζεται η Gwendolyn Absalon, η οποία έχει κάνει πολλά μέχρι να φτάσει να τραγουδήσει αυτό το D-Amvin. Ένα χρόνο πίσω το κυκλοφορεί και μας γοητεύει εννοείται και με τη φωνή της αλλά κυρίως με τις μελωδίες που φτιάχνει.

Λίγο παρακάτω η Γιασμίν Χαμντάν έρχεται και ηχογραφεί στο Λονδίνο αυτά που θυμάται και αυτά που ξέχασε. I remember, I forget.

αγάπη που χτίζεται από τις Αμαζόνες της Αφρικής και εδώ ο Johan Simon κάνει το remix. Όσο για το κομμάτι, το βρίσκεις ως love.

οι παρέες που αφήνουν ιστορία, που φτιάχνουν μουσικές, ο Πορίερ που έρχεται από τη Λισαβόνα να συναντήσει τον Νικόδημους κάπου στη Μαδρίτη. Βέντε Πασά είναι το κομμάτι που έφτιαξαν πριν

και οι Los Hoop Ties έρχονται μαζί με τον Jay Whitefield και τον Todd Simon. Ρωμανόφσκι η υπογραφή και το Saving Taxi από το soundtrack που κυκλοφόρησε πίσω στο 2013.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Φυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
0: Κόσμος Radio.gr.
2: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.

δεύτερη ωρίτσα, καλώς ήρθατε στον κόσμο μας, στον Νίκο μας, στα κορίτσια μας. Η Αριάννα Πουέλο που αγαπάει μαζί με την Αλίκα τη ρέγγε μουσική και φτιάξαν αυτό το Κέτε Κέρες, το οποίο και κυκλοφορεί ανάμεσά μας.

Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του ήχου στον Νίκο και η Δήμητρα Κακαουνάκη διαλέγει μουσικές και λόγια. Χορευτικά του παπούτσια ή αλλιώς τα αναπαυτικά του φτιάχνει ο Caveman και έρχεται να μας συναντήσει. Dancing Shoes.

Η Παντσίτα Records με έδρα τη Βαρκελόνη. Εννοείται ότι ηχογραφεί ρέγγε μουσικές. Εδώ έχουμε ένα Real Humanity, το οποίο κυκλοφόρησε πρόσφατα.

0: your bird and I, above an ocean of tigers.
1: Τρισμέγιστος Άντωνι Τζόζεφ στο τώρα έρχεται από το Τρινιντάντ να ηχογραφήσει στο Λονδίνο, να γράψει βιβλία. Your Bird and I είναι το κομμάτι από την πρόσφατη δισκογραφική εργασία του.

crushing heat as the sharp leaf.

διαφορετικά και από την Black Betty να φτάσω στον Howlin' Jackson, ο οποίος φτιάχνει το δικό του Spoonful.

0: acabar con estos raperos de pacotilla de una manera categórica. Son unas cuantas páginas.
1: Στα διαφορετικά, πες μας την ιστορία σου αλλιώς. Και το reproach έρχεται από τον Σιμπιλίνο.
0: Ρεπέτα.

0: animal con clase.
1: Bye, bye. Quinta página.
2: Παραποιημένα ή εντελώς ανακυκλωμένα. Yes, you can.

Ζόμπι in Dub και ο Φέλα Κούτι ξανά στο προσκήνιο, όχι πως έφυγε και ποτέ. Η Agogo Records κυκλοφορεί την εκδοχή του Captain Γιοσαριάν, ο οποίος έρχεται φουριόζος. Ζόμπι in Dub.

μεγάλη και εκλεκτή η παρέα που καταφθάνει. Ο Σεούν Κούτι συνεχίζει την πορεία του πατέρα του μαζί και η Egypt 80. Εδώ προστίθεται ο Ντέμιαν, ο Ντέμιαν Μάρλεϊ και ο Γκαουντί από την Ιταλία. Ο Don Letts λες και ήταν για πάντα εδώ. Αναλαμβάνει το remix Today.

Εδώ στην Αθήνα ο Bled Miskin μαζί με τον Πάνο Δημητρακόπουλο ενώνουν δυνάμεις, εμπνεύσεις και μουσικές. Ό,τι προκύπτει είναι αυτό, το Mirror City Rhythm.

ευχαριστώ για την ακρόαση, για τη διαδρομή. Θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο τα μεσάνυχτα στον κόσμο μας. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα.

στήριξη. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Εγώ εξετάσεις δεν δίνω. Τέλος.
3: Στο άγχος των εξετάσεων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Πάρε 115-25 για να μιλήσουμε για το άγχος των εξετάσεων. Μαζί για το παιδί.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.